0: Τόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ και την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των ναρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Αμάν στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εμψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο, Κρήτη στο Ηράκλειο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις χθες, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Οι ουκρανικές αρχές πάντως αναμένονται να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χάντα ιού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 στον θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτός που ακούσαμε ήταν Νίκος Μακρόπουλος βεβαίως, Νίκος Νικολακόπουλος, εγώ μπερδεύτηκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, φωτιά στα κόκκινα, τόλης.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Όταν ο Βασίλης τραγουδούσε για το φίλο του τον Παντελή, στα Αστέρια έκανες πρεμιέρα. Και τώρα Μάκαρος, όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη.
3: Καρτερό, πάλι να ακούσω τα βήματά σου.

αείμνηστος Κώστας Καφάσης και κάθε μεσονύχτη Κυριακής. Θα πάμε μέχρι το... μου ήρθε φτάρνισμα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας, κλείνοντας με Πόλη Κερμανίδη, τι άλλο βεβαίως μετά τον αείμνηστο Καφάση. Και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πόλης ο μεγάλος.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι αναστέλει για βραχύχρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για το διάπλου του στενού του Ορμούς, που δίρχησε μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μία συνολική και οριστική συμφωνία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας την συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπελ Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι την χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μόνο μερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 σε τραυματίστηκαν χθες, μεταξύ των οποίων ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος, που φέρεται να είναι ο δράστης, συνελήφθη. Στη Βολιβία, παρέλυσαν χθες μεταφορές και συγκοινωνίες, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις καυσίμων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Φωνάζω Γεωργακόπουλου, στράβα μέσα. 22. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε. Λοιπόν, το πράγμα θέλει φαντασία. Αγάπη και φαντασία όλα. Όταν κάνεις 53 χρόνια ραδιόφωνο, κάποτε στον Αντένα έλεγα του σχορεμένου του Γιώργου του Ρήγα, το έλεγα, δεν μου δίνεις ρε Γιώργο. Ήταν στο υπόγειο κάτω από το ραδιόφωνο, είχαν το εργαστήριο αυτοί. Εκεί δίπλα λοιπόν ο τεχνικός Βάρδιας κοιμόταν. Ρε Γιώργο, αφού πηγαίνω έρχομαι όλη τη μέρα εδώ είμαι, να βάλω ένα ράτζο να κοιμάμαι, τουλάχιστον τι πληρώνω σπίτι, να πληρώνω λεπτά τζάμπα. Από εδώ εκεί τέλος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή βεβαίως, το παραστράτημα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε σε μια Νατάσα, το Σκουπιδιάρικο.

Σκουπιδιάρικο λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τι έχουμε μετά, θα πήγαινε ο Βασίλης βέβαια, ο αείμνηστος Βασίλαρος. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια. Έλα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Βλέπω στο κινητό αναπάντητη του Κατσαβού. Πόσες φορές το έχω πει ότι όταν κάνω εκπομπή το κινητό είναι χαμηλωμένο? Αγαπητέ Γρηγόρη, βολτάρεις πάλι για Αθήνα. Λοιπόν, καλός φίλος, εκλαμίες, καλό υπόλοιπο του εύχομαι. Καλημέρα επίσης του Κωνσταντίνου τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχω, λέει, καλημέρα από το δρόμο, σ' ακούω, αφιέρωσέ μου το επόμενο. Λοιπόν, οι διπρόσωποι, Αντώνης Ρεπάνης,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Στράτος λοιπόν και ξέρω ψωμί, όπως λέει και μια φίλη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άγγελος χαράζει.

Λοιπόν, Άγγελος Διονύσιου Χαράζη, εσείως πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Βίκη Μοσχολιού, με Μανώλη Μητσιά και με κυρία Πολυπάνου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τα πλήκτρα ήταν ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Γιωργακόπουλος. Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Το σφάξα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Φύγε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνάντηση στο Πεκίνο θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Κίνας για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι αραχτή πραγματοποιείται καθώς πλησιάζει η επίσημη επίσκεψη Τραμπ στις 14 και 15 του μηνός στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες σε ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και κηρύγια για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε χθες άλλη μια επίθεση σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 9 λεπτά μετά τις 5. Ζούμε την καθημερινότητά μας με μια ισχυρή δόση υπερβολής. Δεν είναι σε εμάς κάτι άγνωστο, μεσογειακός λαός είμαστε. Συχνά πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στις παλιότερες ελληνικές ταινίες, στις φωτογραφίες των περασμένων δεκαετιών, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που σατιριζόταν τακτικά και με πολλούς τρόπους. Και βέβαια δεν θα μπορούσε και ο καιρός να επικρατήσει διαφορετικά, να αποτελέσει εξαίρεση. Μετά τον ιστορικό χιονιά του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Μαΐου, έρχονται θερμές αέριες μάζες που αναμένεται να φέρουν τις πρώτες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ο καιρός αλλάζει άρδιν πρόσωπο και η χώρα μας εισέρχεται σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, θα προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και το σκηνικό αυτό θα θυμίζει αρχές καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν τοπικά το Σαββατοκύριακο στους 28-30 βαθμούς. Είναι ένα θερμό επεισόδιο, όπως κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, στην πρόγνωση του καιρού. Η χώρα λοιπόν από την πιο ψυχρή περίοδο εδώ και 130 χρόνια μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει λοιπόν καλοκαίρι. Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα βέβαια τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει και αφρικανική σκόνη, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να γίνεται θολή και αποπνικτική κατά διαστήματα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου, όπως σας είπα, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνικτική. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο καιρός που αλλάζει, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, την οποία σε πλήρη διάταξη θα τη δούμε μέσα είτε μέχρι το τέλος του μήνα είτε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια από 2-3 κόμματα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Φαίνεται από την στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ένα σχέδιο ώστε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι έχει την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Λέγαμε λοιπόν τόσο για την προανακριτική όσο και για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος σε προσωπικές συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό, ακόμη και αν τελικά δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά και τα αρνηθεί όλα στην πράξη η κυβέρνηση, τότε να επαναφέρουν την πρόταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για μια πρόταση δυσπιστίας. Από την άλλη μεριά και στο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει να προχωρήσει η δημιουργία του κόμματος και να αρχίσουν σιγά σιγά οι κινήσεις. Και βέβαια μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκόποι λένε ότι μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να υπάρχουν διαρροές

και Σύρα Πανανίδου και περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Η χώρα επηρεάζεται άμεσα από ένα μεγάλο και βαθύ κύμα βίας που συγκλονίζει την κοινωνία με αλλεπάλληλα περιστατικά και θα χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση έως ότου η πολιτεία δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα βοηθήσει να κοπάσει το φαινόμενο. Μιλάμε για ένα κύμα βίας που απλώνεται μαζικά στην ελληνική κοινωνία. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες μια σειρά από γεγονότα μπορούν να περιγράψουν την όλη κατάσταση. Μόλις χθες, ένας 54χρονος πατέρας, τυφλωμένος από την απώλεια του γιού του, έστεισε νέδρα για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που χτύπησε σε τροχαίο το παιδί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 29χρονο, θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης χθες πυροβόλησε τον 29χρονο 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιοταχύτητο θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και 2 από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας με τον 29χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πατέρας πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό, με αποτέλεσμα να το σωριάσει στο έδαφος. Άμεσα μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα, διέφυγε και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Περιστατικό δεύτερο, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, διανομέα στην Κυψέλη, όταν 2 άτομα του έστεισαν καρτέρ για μια παραγγελία φαγητού που δεν ξεπερνούσε σε αξία τα 30 ευρώ. Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς που εργάζεται σε σουλατζίδικο της περιοχής έφτασε στο σημείο του δρόμου που του είχαν υποδείξει πελάτες για την παράδοση παραγγελίας. Τότε ο διανομέας συνάντησε τους 2 άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι του δήλωσαν όμως ότι δεν διαθέταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι 2 δράστες να του επιτίθενται και τον γροθοκόπησαν και το χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, του μαύρισαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι από το ξύλο που έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους 2. Μάλιστα, το έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κινητό, το οποίο οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή. Περιστατικό τρίτο, είχαμε σκηνές τρόμου στη Γαστούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο μάτι της βίας όταν χτύπησαν το περίτερό του μια ομάδα ανθρώπων, Ρωμά εκεί πέρα, γιατί είχε αρνηθεί να αφήσει κάποιο μικρότερο παιδάκι να τον κλέψει. Έτσι λοιπόν, τώρα προχθές έφτιαχνε ένα καινούριο κατάστημα. Κάποιοι έσπασαν την προθήκη του καταστήματος με ένα παγκάκι, μπήκανε μέσα και έβαλαν φωτιά σε ένα κατάστημα, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε χρήματα τα οποία δεν είχε για να το φτιάξει και κάποιοι έβαλαν φωτιά και το κατέστρεψαν. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτός και ο γιος του ήταν θύματα ξυλοδαρμού. Και τέταρτο περιστατικό, το οποίο δείχνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί. Ένας 67χρονος μπήκε με σφυρί σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και παράνομη πληροφορία, καθώς εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στις δηλώσεις του, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που ήθελα να πάρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα βίας, το οποίο δεν είναι αυτές τις ημέρες μόνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να οδηγεί σε κλειδονισμούς την ελληνική κοινωνία. Και αν, όπως έχει παραδειχθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, τότε δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. 17 λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο άστατος με τοπικές βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει. Στα ορεινά της Πέλλας, της Πειραιάς, της Μαθίας αλλά και στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα περιμένουμε νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, οι οποίες θα

απαλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις. Θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και έχουμε Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 10, Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 10, Κόρινθος 12, Καβάλα 8, Καλαμάτα 10, Λάρισα 10 και Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννηνα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Νομίζω πρέπει να είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται από τους περισσότερους. Δηλαδή όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968, είχαμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν. Σύγκρουση σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωσαν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί, και είχαμε 422 σύλληψεις. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης Γκίντερ Γκιγιόμ. Και το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΖΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVV της διοργάνωσης και ο Φραντζίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ το 2012 έχουμε επανολευθερία του δικομματισμού, έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Η Νέα Δημοκρατία με 18,85 και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 13,8 και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11 είναι τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών. Τέτοια μέρα το 1455 γεννήθηκε ο Γιώργος Καστριώτης, γνωστότερος ως Κερτέμπεϊς, είναι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη Συμμορία των 11, στο Σολάρις, στις εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού. Και το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού. Και το 2012 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός ο Κώστας Καράς.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει μια φωτογραφία, 2.05 η αμόλυβδη, 2.10 η σούπερ αμόλυβδη και όλο ανεβαίνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που μας στέλνετε μηνύματα καθημερινά λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά.

Στα αθλητικά, χθες είχαμε μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 105-82 τη Μονακά. Είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Μετά τη χθεσινή νίκη του, πρώτος λοιπόν στην κανονική περίοδο με 3-0 επί της Μονακό, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μαΐου να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Άνθες, μετά από αυτά της Ρώμης το 1997, της Κωνσταντινούπολης το 2012 και του Λονδίνου το 2013. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας και στείλε ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία των Ερυθρολεύκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει τις 7 δικές του παρουσίες. Η πρώτη το 2012, όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων δήλωσε γνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Final Four. Είμαι γνώμων, είπε, είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσεις τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους 4 καλύτερους. Έχουμε ακόμα 2 μάτς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Να τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Λοιπόν, βέβαια, με τη νίκη του Ολυμπιακού αυτή, έχει σκοντάψει η Ρεάλ με την Ισραηλινή ομάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αν τελικά θα πέρασει. Είναι 2-1 η σειρά. Από εκεί και πέρα. Ξεκίνησε ο πόλεμος που αναμένεται σήμερα, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είχαμε όμως μια ανάτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Έκρισε ως φαβορί τον Ολυμπιακό μετά την πρόκληση επί της Μονακό και έγραψε στα social media ότι με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Θα πω εγώ, έγραψε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο σημερινό αγώνα με τη Βαλένθια απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της Βαλένθια έκριναν απαραίτητο να έρθουν εδώ με ιδιωτική φύλαξη στην Αθήνα. Στα αθλητικά, χθες είχαμε και την πρώτη ομάδα για τον τελικό του Champions League. Είναι η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal, η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει τώρα την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου. Πάμε στα σιγά σιγά και στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από μία περίπου ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά βεβαίως την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών, ενώ νωρίτερα είχε καταγραφεί επίθεση εμπορικού πλοίου στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση Project Freedom, η αμερικάνικη πρωτοβουλία δηλαδή για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, θα διακοπεί προσωρινά. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Ενώ σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί και ένα περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, το οποίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση επικοιοργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε και ο πρόεδρος στο Κόγκρεσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός IPEX. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τώρα κάνω εδώ μια παρένθεση. Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ αναμένονται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Το προανήγγειλε η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, η Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα.
η οποία είπε ότι τον Ιούλιο θα έρθουν και οι τρεις. Τώρα αν θα έρθουν μαζί ή θα έρθουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, πάντως τον Ιούλιο κατά πάσα πιθανότητα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Αθήνα εκεί λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση από τους Αμερικανούς και προς την Κίνα να ασκήσει η Κίνα πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Μάλιστα, χθες, με αφορμή και την επίθεση στο πλοίο, είχαμε και μια πρόσκληση προς την Νότια Κορέα, που είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετέχουν εκεί στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής των πετρελαίων του Ιράν και επηρεάζονται βεβαίως αμέσως τα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν. Πάντως, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Ασφαλείας, με συγχωρείτε, που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα στενά του Ορμούζ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Και όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά των πλοίων, τοποθέτηση θαλάσσιων αρκών και επιβολή εμποδιοδίων σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αρτηρίες παγκοσμίως. Άρα, όπως βλέπετε, υπάρχει μια διπλή τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι. Δηλαδή, από τη μία δίνεται χρόνος για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία που κυριαρχεί υπό το διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών. Από την άλλη μεριά υπάρχει πίεση στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω της Κίνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σταθερά για σχεδόν τρίτη εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Ασίας που πλήττονται περισσότερο. Για την Ευρώπη μάλιστα τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, καθώς όπως λένε οι ειδικοί θα δούμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο έως τις 15 Ιουνίου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρονικά πατίνια που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι ανήλικοι, αλλά όχι μόνο. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προσπαθεί τροχέα να βάλει κανόνες, να πιέσει τους οδηγούς να έχουν κράνος και όρια ταχύτητας, αλλά ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Προανοίγει λοιπόν μια νέα κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τα πατίνια. Τα πατίνια που επειδή έχουν πολλοπλασιαστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον τα ατυχήματα. Υπάρχει ένας 40χρονος διασωληνωμένος στην Κρήτη. Ο 40χρονος φέρεται να έχει χάσει τον έλεγχο του πατινιού, προσέγγισε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί συνέχεια στο κεφάλι. Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι δεκάδες τα ατυχήματα που έχουν συμβεί. Και βεβαίως υπάρχει μια ελευθεριότητα, μια αναρχία θα έλεγα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων, για να πω για την Αττική, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει να παρκάρονται, να φυλάσσονται τα πατίνια
σε συγκεκριμένα σημεία μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι γειτονιές, τα πατίνια να είναι άναρχα σταθμευμένα και να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε ανήλικο να μπορεί με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του να πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους αγνοώντας τον κίνδυνο που υπάρχει για τον ίδιο και για τους γύρω του. Τέλος πάντων, το θέμα πρέπει να λυθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούσαν και να κυκλοφορούν και τα πατίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι πιέζουν προς αυτό, αλλά νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα. Αυτό χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα πατίνια με ασφάλεια.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Παναγνίδη στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά συνήθως μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Χθες είχαμε το θέμα με τον Χανταϊό. Είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο κουραζιερόπλοιο για να απομακρύνει τα δύο άτομα που νοσούσαν από το σκάφος, και CNN και Reuters μετέδωσαν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε, η κρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην κρουαζιέρα. Ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η προτεραιότητα αποτελούσε η απομάκρυνση των δύο επιβατών, ώστε το κουραζιερόπλοιο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά. Τώρα, οι δύο άνθρωποι που νοσούσαν είχαν οξία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο Χανταϊός είναι μια λίμωξη που, όπως λένε οι ειδικοί, συνήθως μεταδίδεται μέσω των τροπτικών. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. 150 άτομα είναι στο πλοίο εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, και το οποίο πλοίο βρίσκεται στη ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Λοιπόν, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 2 άτομα έχουν ακόμη συμπτώματα. Τώρα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News και είπε ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό, ο Χανταϊός, αλλά υπάρχει από την αρχαιότητα. Έχει 2 μορφές, αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσους στους πνεύμονες και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας, και η δεύτερη μορφή, η οποία κάνει πρόβλημα στους νεφρούς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι γίνονται καλά. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται βεβαίως στην Ευρώπη. Εδώ που τα πράγματα είναι διαφορετικά είναι ότι, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αντίθετα με αυτά δηλαδή που ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχουν μικρά σταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, εάν τους τσιμπήσουν τροκτικά. Η πιθανότητα, πάντως, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα δίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, το παρακολουθούν όλοι το θέμα, κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν μερικά χρόνια ο κορονοϊός. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι ακούγαμε τα νεότερα από την Κίνα και δεν πιστεύαμε πώς πήρε αυτή την εξάπλωση στη συνέχεια. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν. Μας απασχολεί κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μας απασχολούν οι ανακοινώσεις που κάνει κάθε μέρα ο κ. Τραμπ. Ο κ. Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει το κέφι του παρά τα όσα συμβαίνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αστειεύθηκε χθες. Είπε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα, το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ, αν είμαι τυχερός, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτό σαρκάστηκε για τις μετακινήσεις του με τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ, και λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, όπου φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, αλλά UMCA, δηλαδή το χορό που χορεύει συνήθως ο κύριος Τραμπ.

Φαντάζομαι την ικανοποίηση των Village People, του συγκροτήματος δηλαδή, γιατί το τραγούδι τους ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτές τις προσπάθειες το έχει επαναφέρει και συχνά πυκνά ακούγεται ξανά αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες.

Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα από την όμορφη Ελασσόνα μας γράφει. Πάντως στην Ολλανδία που υπάρχει υποδομή σε όλη τη χώρα, τόσο για τα ποδήλατα, άρα προφανώς και για τα πατίνια. Τα πατίνια είναι απαγορευμένα λόγω επικινδυνότητας, κάτι θα ξέρουν. Προφανώς, Βασίλη, τα πατίνια, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν παράδοση, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία, η πόλη εκεί που γνωρίζουν από τα ποδήλατα, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος είτε πεζόδρομος είτε δρόμος ποδηλατόδρομος, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Και είναι και χρησιμοποιούνται και από τους νεαρούς, χρησιμοποιούνται και χωρίς κράνος πολλές φορές. Περίπου το 30-40% δεν φοράει κράνος, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό. 48 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Τώρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης Σισίλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβίδει το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε μια συμμαχία με το Ιράν. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για τα καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Βουλή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συνεγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν νήμιες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση, προσαυξίζει για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016. Από την ενέργεια έως 2.000 το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και πολιτικό παρασκήνιο, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμαλή, το σκάνδαλο ΠΚΠ θα αποκαλυπτούνταν από το 2022 αν και για το Ιράν τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Πάμε στην απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ. Επανυπολογισμός λόγω εισφορών. Προσάφηξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις καινούργιες εστίες. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Τραμπ στην Αθήνα στο τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι τι είπε για Χέξετ Ρούμπιο και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο στο Σιακαντάρι τι έλεγε το 2015. Και η έκθεση που συνδέει η ΟΤΑ και η κεντρική διοίκηση με την αγορά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσει για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος στις φοιτητικές εστίες, ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανήλικους, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Οι περίρροες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρου στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εικόνα ντροπής. Άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Εφημερίδα των Συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια.
Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες και στενά τουρμούζι. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Πάμε στην κόντρα. Πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τη σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει πρώην ακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ηχηρό καμπανάκι του δημογραφικού πρόβλημα, κοινωνία μεσηλίκων, η Ελλάδα. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκευάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενέ σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όπως διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας τόσο για την πρώην ακριτική όσο και όπως φαίνεται και για την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που έχει προτείνει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που πρότειναν πρώην ακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένταση και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, της πλήρωσης των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υπήρξαν παραπάνω από 20 επικοινωνίες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη, και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υπαναχώρησε. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία, δια του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, απέθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι ώστε να έχει η χώρα ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημένοντας ωστόσο ότι οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, αλλά σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές, κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα. Οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Και πρόσθεσε με σκοπτικό τρόπο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν για την πορεία των play-off ή για το Final Four. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε αυτές τις επαφές τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα. Το ένα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Μακρυδημήτρη, και τον άλλο που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σιγκούνα. Μετά από αυτές τις επιλογές και τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, φοβήθηκε και εν δυνάμει εταίρη του θα το μαλώσουν στη Βουλή και ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη. Μάλιστα είπε ότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τρελάθηκε και πρότεινε αυτά τα δύο ονόματα, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, έχει θέματα και με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρότεινε συνεχώς να υπάρξει μια καινούρια πολιτική πλατφόρμα που θα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει έναν αγώνα διμέτωπο και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, με στόχο, ο στόχος είναι δημοσκοπικά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν τον Αύγουστο, να γράψει η βελόνα 2 μπροστά, δηλαδή να είναι κοντά στο 20 και πάνω από το 20, ώστε να έχει την ηγεμονία ακόμα και όταν θα μπουν τα νέα κόμματα, αυτά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Θα το δούμε, θα δούμε και την ανάλυση που θα κάνουν στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα φανεί και πόσο βέβαια έχει κοστίσει στο εσωτερικό η απομάκρυση, η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα χθες είχαμε και μια έτσι στήριξη από τον Δημήτρη Ζέπα, τον άλλοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο επί κυβερνήσεων Σιμίτη, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια να μειωθεί ο κύριος Καστανίδης δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. I took a page out of your
Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος τα κατάφερε, επανεξελέγει πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Συνεδρίασε λοιπόν η συνομοσπονδία και επανεξέλεξε τον κύριο Παναγόπουλο. Ίσως είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος στην ανώτερη συνομοσπονδία της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ακολουθούν είμαι μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης Συνόδου Κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και είμαστε στη συντροφιά σας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, ο Διονύσος Χατζημιχάλης. Η Κουρή και σήμερα η Κατερίνα Σερέτη.

Υπέροχο τραγούδι των Rolling Stones. Υπέροχο, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα χρειαστούμε και σήμερα την βοήθειά σας και τη συντροφιά σας, γιατί μόνο στο στούντιο. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις ξεχωριστές, Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Μας βρίσκεται, λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, είμαστε στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. 10 βαθμούς έχει η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Δεν πρόλαβα χθες να πούνε περαστικά στην Κατερίνα. Πιάνουν και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 9 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 14. 13 έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν στην ΕΡΤ, 13 βαθμούς είχε, 2.039 είχε η Αμόλυβδη. Υπήρχε κάπου που είχε και 1.999, αλλά δεν το κοίταξα. 2.039 ήταν, έβαλα κιόλας, χρειάστηκε τι να κάνω. Περιμένω να καθυστερήσει όσο το δυνατόν, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά η επιχείρηση η οποία είχε ανακοινώσει μόλις χθες, ένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα την αποσύρει. Αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, αυτό, Project Freedom που σας λέγαμε, το αποσύρει γιατί λέει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και μπορεί να καταλήξουμε σε μόνιμη ειρήνη. Μακάρι, να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, φαντάζομαι, γιατί έγινε και κατά διάρκεια της νύχτας, έτσι, δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, άμα δείτε τα μισά site, ας πούμε, ακόμα δεν το έχουν. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, το φίλο μας, με 7 βαθμούς έχει στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, η οποία εύχεται περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα, έχετε το νου σας, στις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως τα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγιθα πνέων από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά. Είναι η μία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά.

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή του, του Τζεμάλ Πασά, επιφανώς νεότουρκου, λέει το σαν σήμερα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Κρέπ σουζέτ. Τι ωραία. Καλή η κρέπα, δεν φτουράει η σουζέτ δηλαδή, δεν φτουράει, θέλει κάτι της παραπάνω. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968 δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι κάποιες φορές σε κάποια γήπεδα εμφανίζονται και κάποιες σημαίες και κάποια πανό υπέρ της ανεξαρτησίας της Κρήτης, του να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε γίνονταν αυτά και αποτελούσαν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δηλαδή έχουμε περάσει και τέτοια. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο. 1968, σαν σήμερα, ήταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν. Ήταν η λεγόμενη, έμεινε στην ιστορία ως Ματωμένη Δευτέρα, Bloody Monday. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα τάχθηκε στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 1974 ήμασταν ακόμα στο απόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα βαθιά βουτυγμένη στον ψυχρό πόλεμο. Εξού και η κατασκοπία της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Δυτική Γερμανία. Αργότερα έγινε η ενοποίηση, ήρθε η Μέρκελ, έπιασε κολλιές με τον Πούτιν και έγιναν διάφορα άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και περάσαμε το ψυχόδραμα που περάσαμε το 2015 και πάμε παρακάτω. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ να φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπηρωτικό. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκο, Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ταραγμένες εποχές. Το 2010 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, γράφει το σαν σήμερα, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, ΔΙΜΑΡ 6,11. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγμουντ Φρόιντ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σαν σήμερα έπαιρνε τον τέταρτο τίτλο εκεί πέρα και ανακοινώσονταν MVP της διοργάνωσης νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της

νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Μάρλεν Ντίτριχ και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν και στη Βουλή ο Κώστας Καράς. Έχω προλάβει Κώστα Καρά στη Βουλή. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο, 12 βαθμοί στην Ξάνθη, τον φίλο μας τον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 10 βαθμούς παρακαλώ, και τον φίλο μας τον Γιώργο, περαστικά στην Κατερίνα. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει δικιά της αρχιεπισκοπή, θρησκευτικά δηλαδή, είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για το καινούργιο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις 2 και 20 ξημερώματα, τι ξημερώματα, μαύρα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του προσφυλούς του μέσου, του Truth Social, ένα που μόνο αυτός παρακολουθεί, διαβάζει, αλλά εκεί γράφει τις αποφάσεις του. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι για λίγο χρονικό διάστημα, για μικρό χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης Ειρήνη. Αυτή η επιχείρηση θεωρητικά προέβλεπε ότι αμερικανικά μέσα, στρατιωτικά μέσα, πλοία ή ελικόπτερα ή και τα δύο, θα συνοδεύουν πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε μόλις μία μέρα. Χθες μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων οι Αμερικανοί έλεγαν ότι καταφέραμε και πέρασε ένα τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Πέρασε ένα τάνκερ συνοδεία, λέει, αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωραία. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν εκτοξεύθηκε ούτε ένας πύραυλος. Την ίδια ώρα ιρανικά πλοία έφευγαν από την περιοχή και ταξίδευαν, έφταναν μέχρι τον Ινδικό, δύο από αυτά τα πιάσανε, κάποια άλλα όχι, ξεπερνώντας τον αμερικανικό κλειό, τον αμερικανικό αποκλεισμό, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να ισχύει. Μυστήρια πράγματα. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους άτυπη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν θέλουν να εξαφανιστεί όλο το ιρανικό πετρέλαιο από την αγορά, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Και οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις πληρώνουν δηλαδή αυτές τις καινούργιες μεγάλες τιμές και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μια είδηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή λέω για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον υποδεχτούμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε χθες την ΕΡΤ. Την είδη Μαρία Κόντου, βγάλανε σέλφι. Εντάξει, την είχε δει και στο Μεσολόγγι και εκεί είχαν βγάλει σέλφι. Α, όχι στους Δελφούς, όχι στο Μεσολόγγι, στους Δελφούς, συγγνώμη. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του 2026 στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γενικώς, όπως θα θυμάστε, πριν από μια εβδομάδα λίγο παραπάνω, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουν επίσης περί τον Ιούλιο, όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ, πιθανότατα θα έρθουν, εδώ κρατάμε και έναν αστερίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, όπως έχει μετονομαστεί το Υπουργείο του, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ. Γιατί θα έρθουν αυτοί τώρα? Θα έρθουν καθοδόν για την Τουρκία. Στην Τουρκία τον Ιούλιο θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και επειδή θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα κάνουν μια στάση, ένα πέρασμα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία Ιρίστο Εμπαρόδο ανακοίνωσε χθες ότι κατασκεύασε τον πρώτο της διηπειρωτικό πύραυλο, τον ICBM. ICBM είναι ο τύπος του πυράβλου, έτσι. Σημαίνει διηπειρωτικός πύραυλος. Ξεκινάει από τη μία Ήπειρο και πάει στην άλλη. Γιατί έφτιαξε διηπειρωτικό πύραυλο η Τουρκία? Εξηγήστε μου εσείς εμένα γιατί έφτιαξε. Αυτός ο πύραυλος που, κατά τις προδιαγραφές που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι,
δεν έχει δοκιμαστεί, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκτοξευθεί. Αλλά έτσι, πως λένε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. 6.000 χιλιόμετρα φτάνει, πιάνει όλη την Ευρώπη, πιάνει λίγο από Αφρική, πιάνει λίγο από Κίνα, πιάνει από Ινδία. Γιατί χρειάστηκε να φτιάξει τέτοιο πύραυλο η Τουρκία? Λύστε μου την απορία σας, παρακαλώ πολύ. Από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάποιοι Τούρκοι ακρευνείς βεβαίως είπανε ότι το ότι φτιάχνουμε γιατί θα έχουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, διότι αυτό είναι ο νέος εχθρός, ο νέος μεγάλος εχθρός της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διεπειρωτικό πύραυλο, μάνα μου, για να φτάσει στο Ισραήλ. Τώρα θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο, μιας και λέω για τα τουρκο-ισραηλινά. Υπάρχει μία φημολογία στο Ισραήλ τώρα αυτή τη φορά. Περνάμε τη Μεσόγειο, πάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Και λένε στο Ισραήλ ότι οι Τούρκοι οργανώνουν μία νέα φλωτίλα. Αυτό το κολπάκι με τα σκάφη που στέλνουν και καλά για τη Γάζα, που δεν χωράνε τίποτα ιδιαίτερα εφόδια για να πάνε στη Γάζα, αλλά πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει για να φέρουν ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί καλά κάνουν, έτσι θεωρούν. Λοιπόν, οργανώνεται τώρα, λέει, ένα από την Τουρκία. Και επειδή οργανώνεται από την Τουρκία, φοβούνται ότι θα είναι ο προάγγελος ή το προήμιο μιας αντιπαράθεσης ακόμη και στρατιωτικής Τουρκίας με Ισραήλ. Πόσα πράγματα σας έχω πει μέχρι τώρα, και είναι μόλις 6:25. Να καλημερίσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και μέσω Viber, τον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα καταρχήν, την κυρία Αντίνα που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα, παρούσα και εορτάζουσα την ημέρα κατά της δίαιτας. Σας χαίρομαι πολύ, κυρία Αντίνα. Καλημέρα στην κυρία Ζωγραφιά, ναι. Μας ακούει κάθε μέρα τέτοια ώρα οδηγώντας για τη δουλειά. Δεν μπορεί να μας στείλει ακριβώς επειδή δουλεύει, οδηγεί, δεν μπορεί να μας στείλει μηνύματα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σήμερα είναι σπίτι και ήθελε να μας πει την καλημέρα της. Καλημέρα λοιπόν στις Σέρες και στην κυρία Ζωγραφιά. Καλημέρα στον Πέτρο από το Αμίντεο με 8 βαθμούς. Έχει γενέθλια, σαν σήμερα 49 χρόνια πριν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και στον κύριο Μάνο που επίσης μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Πρωινή είστε όλοι στη δουλειά σας. Από τη Ραφίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις 18:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγκη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr, από το Earteco ως εφαρμογή στο κινητό σας ή από το Earth News και το earth.gr. Τα μπερδεύουν και πολλές οι διευθύνσεις από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Χρήστο από την Πρέσπα με 7 βαθμούς Κελσίου και στον κύριο Τρίφωνα που λέει επιτέλους ήρθε η άνοιξη στους 5 βαθμούς στα Κορέστια Καστοριάς. Η θερμοκρασία χθες είχε 0 βαθμούς, σας υπενθυμίζω, προχθές είχε μείον 3. Οπότε είναι λογικό να μιλάει για την άνοιξη με 5 βαθμούς Κελσίου στα Κορέστια Καστοριάς. Καλημερίζουμε και την κυρία Αντωνία, η οποία από τα άσπρα σπίτια εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. 14 βαθμοί θερμοκρασία στα άσπρα σπίτια σήμερα. Σας λέγαμε πριν για τα πολεμικά μέτωπα. Έχει καταντήσει η ιστορία στην Μέση Ανατολή, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να είναι το σκοτσέζικο ντουζ. Τη μία στιγμή λέμε ότι όπ, θα υπάρξει νέα ανάφλεξη του πολέμου εκεί, γιατί εκτοξεύθηκαν κάποιοι πύραυλοι και κάποια drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χθες το απόγευμα έγινε αυτό, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγινε γνωστή η επίθεση που εκδηλώθηκε. Πάνω που είπαμε θα υπάρξει ανάφλεξη, έρχεται η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται λίγο σε παύση, προσωρινή παύση αυτή η επιχείρηση επίβλεψης του περάσματος των πλοίων από το στενό, από τα στενά του Ορμούζ, και λίγο σαν να αναθαρούμε, λέμε. Δεν ξέρουμε αν όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα, που σας έλεγα νωρίτερα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πιθανολογούν οι αναλυτές ότι θα έχει ευεργετικές, ας πούμε, επιπτώσεις. Θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο απροβλέπτο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, χθες το πρωί τέτοια ώρα σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει, κάτι μυρίζει μπαρούτι. Σας έλεγα χθες το πρωί τέτοια ώρα. Έγινε η επίθεση αυτή η απογευματινή και μετά ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ και μας προσγείωσε. Αυτό γιατί εξ αρχής δεν έχουν καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος ακριβώς. Αν έχει γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώτο πόλεμο που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, 12ήμερο πόλεμο, είχαν καταστραφεί, ένα το κρατούμενο, αν έγινε γι' αυτό, αν έγινε για να πέσει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο δεν έπεσε. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, δεν το λέμε εμείς, το λένε πολλοί αναλυτές και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το λένε και πολλοί και εκ των γερουσιαστών ή των βουλευτών των ίδιων των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέω ότι το λέει η αντιπολίτευση και καλά, το λέει και η συμπολίτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη αρχίζει να αχνοφαίνεται μια νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Αλλά αυτή αχνοφαίνεται ακόμα, μην ησυχάσουμε καθόλου. Αλλά στην Τουρκία έχουν τους δικούς τους πανηγυρισμούς, γιατί είπαμε, ανακοίνωσαν χθες με την αφορμή μιας έκθεσης αμυντικού υλικού, εκεί ανακοίνωσαν την κατασκευή του πρώτου τους διυπηρωτικού πυράβλου. Ακόμη έχω μείνει με την απορία, κανείς εκ των ακροατών δεν μου την έχει λύσει. Τι χρειάζεται διυπηρωτικό πυράβλο η Τουρκία? Η οποία Τουρκία επίσης ήρθε εν παρόδο, ενώ δεχόταν για παράδειγμα πυράβλους από το Ιράν, από το Λίβανο, από κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς, δεν είχε τη δυνατότητα να τους αποκρούσει. Χρειάστηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Patriot του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι από πλοία, γιατί και αυτό παίζει ως σενάριο, να επιστρατευτούν για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Μουσική. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Βέβαια στην Τουρκία, σας το λέμε από τώρα, και μέσα στο πλαίσιο αυτού της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ ως επιτοπλίστων, που είναι ορκισμένος εχθρός, μιας και οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θέλει να παίξει και λίγο το ρόλο του Ιράν, μιας και το Ιράν θεωρείται αποδυναμωμένο, βάλει εναντίον της Ελλάδας διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για τη συμμαχία που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter για παράδειγμα, στο X όπως το λένε τώρα, άμα μπεις και δεις μία ανάρτηση και πεις για να δω τι λένε ρε παιδί μου οι Τούρκοι, τι θέλουν να πούνε, βλέπεις τη λέξη Γιουνανιστάν, λες κάτι λένε για την Ελλάδα, για να μπω να δω, μπαίνεις, βλέπεις, μετά αυτός ο περίφημος αλγόριθμος σου βγάζει διαρκώς μηνύματα και πώς το λένε από το tweets από του Τούρκους οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν για την Ελλάδα. Την περνούν και νέες 14 τώρα θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε επίπεδο τώρα αρθρογράφων ή σε επίπεδο αναλυτών που βγαίνουν και στα κανάλια τους κτλ. Και λένε πόσο εύκολα μπορούν να καταπνίξουν την Ελλάδα, πόσο κούφιες είναι οι υποσχέσεις που έδωσε για παράδειγμα ο Εμμανουέλ Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα εδώ και υπογράφηκε η νέα συμφωνία αμυντική, η αμυντική και η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας κτλ. Τέτοια λένε οι Τούρκοι. Κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε ήρεμα νερά επί του παρόντος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλημέρα και στην ασθενή απούσα και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Τώρα, αυτά γίνονται στον περίγυρο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ακόμα ο απόϊχος αυτού του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον Sky σχετικά με τα όσα ζήσαμε το 2015 για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έβγαλαν και ανακοινώσεις με αφορμή αυτό το χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι θέλουν να τα ξεχάσουν, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ψιλοεντασούλα τέτοια. Καινούργια δημοσκόπηση σήμερα δεν είχαμε, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Ένα καινούργιο που έχουμε για παράδειγμα είναι ότι δεν θα πάει, έτσι γράφεται, έτσι λέγεται, ότι δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όχι ο άλλος, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή και πρωθυπουργός, δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος που τον εξέλεξε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό έγινε χθες από διαρροές, έγινε γνωστό. Λέγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου δηλαδή, ότι τον συνάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να τον πείσει να παραβρεθεί στο συνέδριο. Φαίνεται πως είπε όχι. Θα το δούμε. Εκτός από αυτό, στην πολιτική επικαιρότητα εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις. Είχαμε και εδώ στο Earth News Radio από τον Χάρη Καστανίδη μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ και ψάχνουν διάφοροι να βρούνε τι θα κάνει. Θέλω να επισημάνω εδώ πάντως ότι επειδή αποχώρησε από το Πασόκ και έβγαλε και μια επιστολή με την οποία καταφέρεται εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, του νυν πρόεδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν βαλθεί κάποιοι και αρθρογράφοι και διάφορα άλλα να κοντίνουν τον κύριο Καστανίδη. Εντάξει, απλά να πω ότι γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει ο μπροστάρης των μουσουλμανικών χωρών, περιφερειακή δύναμη της περιοχής, προετοιμασία για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτοί παράγουν, εμείς τι κάνουμε όμως? Αλήθεια, σκέφτονται να βγουν από το ΝΑΤΟ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκτός, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για το αν θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Το καινούργιο κοσκινάκι, επειδή το θίγει ο κύριος Δημήτρης το λέω, το καινούργιο κοσκινάκι που έχει βάλει ο Ερντογάν στο παιχνίδι είναι ότι επειδή αλλάζουν οι χάρτες και επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κόσμο με τους πολέμους, με το ένα με το άλλο, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Τουρκία. Αν θέλει, λέει ο Ερντογάν, να παίξει η Ευρώπη έναν ρόλο ισχύος στην περιοχή, θα πρέπει να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει και την Τουρκία. Βέβαια υπάρχει και ο σύμμαχός του, ο οποίος έχει βγει εφθαρσός και λέει άμα δεν μας θέλει η Ευρώπη μία, δεν τη θέλουμε και εμείς δύο, και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες χώρες. Ποιες είναι ένα θέμα. Όχι ότι δεν έχει συμμαχίες, προφανώς και έχει συμμαχίες. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε ήδη από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη επίθεση στο Ιράν, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος που σας λέγαμε τον περασμένο Ιούνιο. Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τελευταία επίθεση, λέγαμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο χάρτης στην περιοχή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο ξαναγράφεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως γράφουν τους χάρτες οι νικητές, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και καθαρούς νικητές εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναγράφονται οι χάρτες και ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν έχει διαφανεί ακόμη. Επειδή λέτε για το ΝΑΤΟ και επειδή ήταν εδώ και ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ο κύριος Κουμπίλιους, συμμετείχε και σε κάποια πάνελ εδώ με Έλληνες συναδέλφους του, με τον κύριο Δένδια και τα λοιπά, παρουσιάστηκε και στην ΔΕΦΕΑ, μια έκθεση που γίνεται αμυντικού υλικού εδώ στην Ελλάδα. Ο ίδιος λέει πως θα πρέπει η Ευρώπη πλέον να αποκτήσει την αυτονομία της. Και όταν λέμε την αυτονομία της στην αμυντική, είναι ένα περίεργο πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει πολύς ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν καλά-καλά και οι ομιλούντες. Δηλαδή να μην βγει από το ΝΑΤΟ, να υπάρχει το ΝΑΤΟ ως συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια αυτονομία η Ευρώπη, που δεν θα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να φύγουν από το ΝΑΤΟ ή από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, παιδιά. Στις ιδέες.
1: Διονύση, είσαι εδώ και δύο λεπτά στον αέρα.
0: Γιατί
1: δεν θέλαμε να σε διακόψουμε το ρημό της σκέψης, γιατί
0: συγγνώμη,
1: κάτι
0: λέει
1: σημαντικό για το ΝΑΤΟ.
2: Την παρέμβαση, ναι.
1: Γιατί
0: έλεγα διάφορα. Ναι.
1: Ξέρεις, έλεγα πριν για το Met Gala και είχαμε.
0: Το Met Gala, ναι, μ' άρεσε το Met Gala.
1: Οπότε.
2: Ποια ναι. άρεσε πιο πολύ.
1: Θέλουμε για το ΝΑΤΟ, να
2: όχι,
1: πούμε.
2: Όχι, θέλουμε κι άλλο για φορέματα θα πούμε.
0: Εγώ είμαι ούτως ή άλλως αναφανδόν υπέρ της Μπιγιονσέ. Ούτως ή άλλως.
2: Και
0: που έκανε και την εμφάνισή της μετά από 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε και αυτή η κυρία που είχε τις πολλές 3.500 bubbles, τις φούσκες που είχε το φόρεμά
2: της. Ναι, εκείνο το περίεργο.
0: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με προβλημάτισαν και διάφορα άλλα πράγματα βέβαια.
2: Τι σε προβλημάτισε.
0: Να σου πω. Είδα μία κυρία, ηθοποιός, η οποία ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα δολάριο στα μάτια για να συμβολήσει το 1% η Σάρα Πόλσον. Να συμβολήσει το 1% που έχει τον πλούτο στον κόσμο. Κατά αυτού του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, της ανισότητας κτλ. Έτσι, κατανοητό. Το φόρεμά της είχε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ίδια διάβαζα ότι έχει περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι σχολιάζουν ότι ήταν και λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ότι και καλά.
1: Δίκασε το Met Gala, Βατζη Μιχάλη.
0: Όχι, δεν το δίκασα εγώ, δεν το γράφω εγώ. Αμερικάνοι το γράφουν. Αμερικάνοι που το παρακολούθησαν, σχολιαστές. Ότι. Okay.
1: Αδειάζει τους Αμερικάνους ο Χατζημιχάλης που καδικάζουν το Met Gala.
0: Ναι.
1: Ψάχνω τον τίτλο μου, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά κάνεις εσύ, δημοσιογραφάρα. Ναι. Εσύ τι απορία έχεις σήμερα για το Met Gala, δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για το Met Gala, να σου πω κάτι, απορία δεν έχω, αλλά ότι δεν πήγε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, επειδή θέλει να το παίξει προστάτη των φτωχών. Καλά κάνει, δεν το λέω. Πολύ καλά κάνει και όχι να το παίξει, να γίνει προστάτη. Αλλά εδώ Τι θες να μας πεις, στη Νέα Υόρκη είσαι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δεν είσαι στο, στο χωριό το ορεινό, μην πω κανένα και θυχτεί κανείς στην Ελλάδα. Εκεί είσαι.
2: Οι πλούσιοι μένουν εκεί.
1: Εντάξει, και αυτοί πάνε και δίνουν 100.000. Πάνε και τα λεφτά στο Metropolitan Museum, ένα καμάρι της πόλης σου. Για να το στηριχθεί.
2: Δεν ήθελε να συνδεθεί με κάτι γκλάμουρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην πούμε και το. Κάποιοι λένε ότι το Met Gala είναι θεσμός, έτσι. Άρα θεσμικά θα έπρεπε να είναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίδειξη απίστευτης χλειδής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών κτλ.
1: Προφανώς δεν έχει σχέση.
0: Από την άλλη, είναι και προκλητικό κτλ. Από την άλλη, μιλάμε για τέχνη και η τέχνη, γιατί η μόδα είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Εάν δεν είναι προκλητική η τέχνη, ποιος θα είναι?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση.
1: Νόμιζα με τον Μαμντάνη, θα ανησυχούσα ξαφνικά.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Μαμντάνη.
1: Δεν ξέρω, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
2: Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε πάει.
1: Διονύση, πρέπει να πάμε στον Θοδωρή Βιεννή, οπότε τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται, έχει πολλές κάρτες σήμερα. Το ξέρω, το έχω μάθει το ποίημα.
1: Εκτός και αν θέλεις κάτι για τον ΝΑΤΟ, θέλεις κάτι να πεις.
0: Όχι, δεν θέλω να πω για τον ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με την τηλεόραση, έτσι.

Επειδή σας λέγαμε πριν στη σύνδεση με την τηλεόραση με την Καταρίνα Δόκα και τον Κώστα Βαχλημίτζο για τον Μαμντάνη, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατά τη νύχτα της Τρίτης, δηλαδή ξημερώματα δικά μας, φιλοξένησε δεξίωση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν εκεί κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, ήταν πολύ προσκεκλημένη εν πάση περιπτώσει. Ο δήμαρχος αναφώνησε ζήτω η Ελλάδα, ο κύριος Μαμντάνη, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της ελληνικής ανεξαρτησίας μέχρι και δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Επένεσε εντωμεταξύ την καθημερινή επίδραση της ελληνικής κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια. Αυτά ο κύριος Μαμντάνη, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα και συζητούσαμε για τον Μαμντάνη και για τον Μεντγκαλά, ανέφερα και αυτήν την δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ανεξαρτησίας.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να καλημερίσουμε και την Λίντι, τη φίλη μας επίσης, που λέει περαστικά σου Κατερίνα, αν μας ακούς. Δεν γνωρίζω αν μας ακούει τέτοια ώρα. Ανέβασε λίγο πυρετούλη, δεν ξέρω. Είναι αυτές οι ιώσεις που κυκλοφορούν. Πολλές ιώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Το νου σας θα μου πεις. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, πώς να προφυλαχτείς. Αλήθεια είναι αυτό. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα ασχοληθούμε λίγο με τον. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον καινούριο τον ιό που έχει πανικοβάλει την ιατρική κοινότητα προς το παρόν. Έχει κάνει ένα πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι να πηγαίνουν έρχεται μεταξύ Ισπανίας και Καναρίων νησιών και αυτά τα Ισπανικά είναι. Να πηγαίνουν έρχεται και να μην ξέρουν τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν επιβιβαστεί και οι άνθρωποι του ΠΟΗ για να επιβλέψουν εκεί το τι γίνεται και να περιθάλψουν τρεις ανθρώπους που είχαν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και θανάτους. Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί. Υπάρχει ενδεχομένως, θα το ακούσετε και σε πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων, ότι παγκόσμιο συναγερμό κάποιοι φοβούνται, το λέγει και ο Γιάννης Αργυρός νωρίτερα, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο. Αν και χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ή ερευνάται το ενδεχόμενο αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θεωρητικά ξέραμε ότι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από δάγκωμα τροπτικών, από τα περιπτώματά του τα οποία κάποια στιγμή στεγνώνουν και μπορεί να τα εισπνεύσεις με κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ξέραμε ότι μεταδιδόταν. Τώρα λέει ο ΠΟΗ μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες συνθήκες. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα και μεταξύ μας που το συζητάμε. Ρε εσύ είδες τι άλλοι που ξεκίνησαν για διακοπές με το κουραζερόπλοιο και τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και έναν influencer πάνω στο πλοίο, ο οποίος βγαίνει και στα κανάλια και τα λοιπά, μιλάει γιατί influencer είναι, τι θα κάνει. Λοιπόν, και βρήκε ευκαιρία να. Για κακό λόγο. Βγαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Θα δούμε τι γίνεται και με την Ryanair λίγο με τις συσκέψεις που γίνονται για την Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μας το έλεγε χθες, μας περιέγραφε το πρόβλημα η Λία η Χριστάρα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο μετά. Το δελτίο ειδήσεων. Σε 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε για αυτά κατά το δεύτερο ημίωρο. Να κλείσουμε μόνο με το πολεμικό. Να σας πούμε ότι οι Αμερικανοί μπορεί να σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επί του παρόντος. Μπορεί να ανέστηλαν και αυτή την επιχείρηση, αλλά εξακολουθούν και βομβαρδίζουν ταχύπλοα στην Καραϊβική. Άλλοι τρεις νεκροί από βομβαρδισμό Αμερικανών σε πλοία που θεωρούν οι ίδιοι, αποφασίζουν και εκτιμούν και καταδικάζουν, δηλαδή είναι κατήγοροι, ταυτόχρονα δικαστές, ταυτόχρονα εκτελεστές, ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και βομβάρδισαν άλλα νέα ταχύπλοα με άλλους τρεις νεκρούς στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και παραρχόμαστε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να σας πω, καταρχήν, γεια σας κυρίες και κύριοι. Αν τώρα μπαίνετε στη συνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Έτσι, να τα πούμε αυτά. Ξεκινώντας, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Εικόντη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και σήμερα, χωρίς την Κατερίνα, θα της μεταφέρω τις ευχές που στέλνετε και η Άλεξ προστίθεται στις ευχές για περαστικά στην Κατερίνα. Η Οσούλα είναι, θα περάσει. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί. Από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να πω στο πρώτο μέρος, είναι πρώτον η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα που μου έχει δημιουργήσει η Κατερίνα. Δεν τολμάω να πω είδηση για τον Ολυμπιακό, γιατί αμέσως και η Κατερίνα, και έχει πείσει και αρκετούς εκ των ακροατών, να λένε ότι είμαι φιλοολυμπιακός, σε πάση περιπτώσει. Νίκησε την Μονακό στην έδρα της, 3-0 οι νίκες, και έτσι πέρασε στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι μια είδηση η οποία χαροποιεί τους φίλαθλους του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε μαζί τους βεβαίως και τους είπε: άιντε πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, δηλαδή την κούπα, την τελική. Το άλλο στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου είναι στο τι γίνεται στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Χθες είχαμε πάνω από 25 νεκρούς στην Ουκρανία από βομβαρδισμούς της Ρωσίας, βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι έγιναν μέρα μεσημέρι, δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, και δεν στόχευαν πλέον μόνο ενεργειακές υποδομές, όπως τουλάχιστον έλεγε μέχρι τώρα η Ρωσία, αλλά στόχευαν πολίτες. Ήταν στο κέντρο πόλεων, σε περιοχές κατοικημένες και σε ώρα αιχμής, ώρα δηλαδή που άνθρωποι πήγαιναν, έφευγαν, γυρνούσαν από τις δουλειές τους. Πάνω από 25 νεκροί, και ταυτόχρονα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον διοικητή, από τον Ρώσο διοικητή της Κρυμαίας, ότι είχαμε και 5 νεκρούς στην Κρυμαία από ουκρανικά drones. Αυτός είναι ο καμβάς, γιατί το λέμε, γιατί χθες σας λέγαμε, τέτοια ώρα περίπου, ότι υπάρχουν κινήσεις για μία, ας πούμε, μικρή εκεχηρία. Η Ρωσία ζητάει μία εκεχηρία 8 και 9 του μηνός. Γιατί στις 9 του μηνός έχει αυτή την παρέλαση που κάνει για τους εορτασμούς, για την νίκη επί του ναζισμού. 9 Μαΐου γινόταν πάντα μία παρέλαση στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη, με λιγότερους καλεσμένους, χωρίς τόσα οπλικά συστήματα κτλ. Υπό τον φόβο, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πιθανής επίθεσης της Ουκρανίας, μιας και τα ντρόουν στα ουκρανικά φτάνουν μια χαρά στη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία έκανε ρελάνς και λέει: δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να κάνω εκεχηρία για να γιορτάσουμε τον ρωσικό στρατό, ο οποίος μας βομβαρδίζει και μας σκοτώνει. Εμείς θα κηρύσουμε εκεχηρία την 6η Μαΐου, δηλαδή σήμερα, θεωρητικά. Σήμερα, από σήμερα, εκεχηρία, λέει η Ουκρανία. Να το δούμε αυτό. Βέβαια και οι δύο λένε ότι αν δεχθούμε κάποιο είδους όχληση ή επίθεση, πολύ περισσότερο, τότε φυσικά και θα απαντήσουμε. Η πρόβλεψή μου είναι ότι φυσικά και ο ένας και ο άλλος θα απαντήσει. Να επαναλάβω μόνο κάτι που το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μία τακτική εδώ και κάμποσο καιρό, δεν είναι καινούρια, αλλά δεν είναι και πολύ εγκεκριμένη, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Όταν χτυπάει δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, την δεύτερη φορά, γιατί, για να πλήξει τους ανθρώπους που σπέβδουν για βοήθεια μετά την πρώτη επίθεση. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση, σπέβδουν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα. Έρχεται ένα δεύτερο χτύπημα στο ίδιο σημείο για να χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους που σπέβδουν για να βοηθήσουν. Αυτή είναι μία μέθοδος η οποία γενικώς στην λογική του πολέμου, στους κανόνες του πολέμου, θεωρείται καταδικαστέα και εξοβελιστέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει την εφαρμόζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, είναι πολύ δύσκολο να φανεί. Η μόνη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία αποθέωσε τους Ουκρανούς και την άμυνά τους απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε, χωρίς να μιλήσει βέβαια για επιθετική, για εισβολή της Ρωσίας κτλ. Ούτε να πει κάτι εναντίον της Ρωσίας ή του Πούτιν, αλλά να εκθιάσει
το θάρρος και τη γενναιότητα των Ουκρανών, οι οποίοι διδάσκουν τι πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις άμυνας. Αυτό είπε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγγνώμη, μιλούσε μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό λέω ραδιοφωνική, κακώς. Για πρώτη φορά εκθίασε τους Ουκρανούς για την άμυνά τους ο Τραμπ, που μέχρι τώρα έλεγε ότι τι θέλουν αυτοί και αμήνονται, ούτως ή άλλως έχουν χάσει, χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την

0: Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την Θεσσαλονίκη και με τη Ryanair. Σας παρουσιάζαμε χθες το θέμα, την αναστάτωση που υπάρχει με τη βοήθεια της συναδέλφου της Λίας της Χριστάρα, της ανταποκριτριάς μας. Μας είχε πει ότι χθες θα γίνονταν και κάποιες συσκέψεις. Έχουμε σήμερα την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για να μας πει για αυτό το θέμα που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες και αν έχει βγάλει άκρη. Θα εκβιάζει Ryanair, εκβιάζει Fraport, εκβιάζουν όλοι τη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο, τι ακριβώς γίνεται? Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι υποκείμεθα σε εκβιασμούς. Mm-hmm. Απλά είμαστε σε φάση ακόμη διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στη χθεσινή συσκέψη που είχαμε με ανώτερα στελέχη της Ryanair, δεν μας ανακοινώθηκε κάτι επίσημα. Δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Οπότε όλα ακόμη είναι υπό συζήτηση. Σίγουρα είναι οικονομικό το θέμα τους. Mm-hmm. Σήμερα θα υπάρχει ακόμη μια ενημέρωση φορέων αυτή τη φορά το μεσημέρι. Ξέρετε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είναι κάποιος που αγαπά λιγότερο ή περισσότερο την πόλη, αλλά μόνο για μας προτάσσεται το συμφέρον της περιοχής, του αεροδρομίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η προσέλευση των τουριστών, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, γιατί πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτές τις πτήσεις από τους 33 προορισμούς.
0: Φυσικά θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους αυτούς τους λόγους που μας λέτε, γιατί δεν είναι ο τουρισμός και είμαστε στην αρχή της σεζόν, ούτως ή άλλως αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο από την τουριστική σκοπιά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, το βλέπουμε και από την εξυπηρέτηση των πολιτών της ίδιας Θεσσαλονίκης, των επιχειρηματιών που λέτε και τα λοιπά βέβαια. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Όλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι πύλη στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας προορισμός.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει κάποια βάση όλη αυτή η ιστορία? Πώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Θέλει να επιβάλλει Fraport υπέρογκα τέλη ή να αυξήσει τα τέλη και διαφωνεί η Ryanair? Γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εχθές που είχαμε μία συνομιλία με τη Fraport, μας διαβεβαίωσαν ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις. Αλλά όλο αυτό προφανώς σωρευτικά, και θέλω να το συνδέσω και με την πίεση που δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες από την αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πίεση παραπάνω και οι low-cost εταιρείες προσπαθούν και αυτοί λειτουργούν με όρους αγοράς. Και ναι,
0: το συμφέρον τους κοιτούν. Απλά χρησιμοποιούν ως πρόφαση, γι' αυτό χρησιμοποιούσα πριν και τον όρο εκβιασμός. Χρησιμοποιούν ως πρόφαση, για παράδειγμα, κάποιες αυξήσεις που από ό,τι λέτε δεν πρόκειται να μπουν. Χρησιμοποιούν ως πρόφαση αυτό, επί της ουσίας πιέζοντας την πόλη και όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό δεν γίνεται.
1: Θα έλεγα πιέζοντας και την κυβέρνηση, ίσως, όχι απλά την πόλη, γιατί κάποιες επιβολές φόρων έχουν να κάνουν και με κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Πάντως μας λέτε ότι ακόμη η οριστική απόφαση από τη Ryanair δεν έχει ληφθεί επί του παρόντος.
1: Εμάς μας διαβεβαίωσαν εχθές την τηλεδιάσκεψη που είχαμε, ναι, ότι θα συζητήσουν με το προσωπικό, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους υπαλλήλους τέλος πάντων της εταιρείας, ναι, τώρα πόσο θα συμβεί δεν μπορώ να το ξέρω, για να πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα μας ενημερώσουν πριν ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα ενημερώσουν τους φορείς της πόλης, δηλαδή. Μέχρι τούτε εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Να το πάμε λίγο γενικότερα. Τι αναμένετε, τι προβλέπετε, τι κινήσεις έχουν γίνει φέτος για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πολιτών, αυτό που λέγαμε, των επιχειρηματιών και των μετακινήσεων στην Μακεδονία, αλλά και του τουριστικού κύματος που και φέτος αναμένεται πιθανότατα αυξημένο, μιας και ορισμένες περιοχές του πλανήτη είναι εμπόλεμες ζώνες και άρα δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας πολύτιμος προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει
0: πάρα
1: ανερχόμενος,
0: πολύ. Είναι ανερχόμενος.
1: Πολύ δυνατός παίκτης πια στο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι δεδηλωμένο και γνωστό.

0: Τις πάσεις, οι δείκτες έχουν ανέβει, αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για υποδοχή τουριστών. Το θέμα είναι να φτάσουν εδώ οι άνθρωποι με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί στον καθένα. Αυτό όμως είναι θέμα αεροδρομίου και ό,τι και να λέμε τώρα είναι πρώιμο, θεωρώ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ένθεν κακήθεν
1: υπάρχουν,
0: και τη Ράιν και τη Φραπόρτ.
1: Υπάρχουν κάποια σχέδια εάν ομιγέννητο γίνει το απευκταίο, έτσι. Αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες, για παράδειγμα, διαργασίες με άλλες low cost εταιρείες για να καλύψουν το κενό ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιες κινήσεις υπάρχουν.
0: Αυτά είναι κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνει η Φραπόρτ, διότι όταν φεύγει ένας εταίρος, ένας συνεργάτης, θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν αυτά τα δρομολόγια. Αλλά περιμένουμε να ανακοινωθούν οι αποφάσεις, να δούμε ποιοι προορισμοί όντως θα ακυρωθούν, όντως θα σταματήσουν να υφίστανται, για να δούμε πώς θα δράσουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε ποιοι προορισμοί θα ακυρωθούν, τι ενέργειες να γίνουν. Ναι. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Είναι πρόημες οι...
1: Περιμένουμε λοιπόν, κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Ryanair επί της ουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό
0: ακριβώς.
1: Περιμένουμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά για την κατάσταση με το αεροδρόμιο. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλυθεί η κατάσταση. Βέβαια, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που το αφήσαμε χθες. Έχουμε, σύμφωνα με την κυρία Χατζηβασιλείου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συζητούσαμε, ότι η Fraport, δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει τα αεροδρόμια της, τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδος, αν όχι όλα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει τα τέλη που επιβάλλει ούτως ή άλλως τις εταιρείες τις αεροπορικές. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα το επιχείρημα που ακουγόταν, το ότι χρησιμοποιούσε η Ryanair, ότι αυξάνει τα τέλη η Fraport, άρα εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, ως έδρα της περιοχής, αυτό επί του παρόντος φαίνεται να μην ευσταθεί. Θα δούμε, εμείς κρατούμε επιφύλαξη, γιατί, καλές είναι οι δηλώσεις, να τα δούμε εν της πράγμας τα πράγματα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο όμως. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακριβώς η Ryanair. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινίσει, διαλευκάνει, εάν θα φύγει, δεν θα φύγει, αν θα καταργήσει δρομολόγια, ποια δρομολόγια θα καταργήσει. 33 τον αριθμό είναι, μας λέει η κυρία Χατζηβασιλείου. Να δούμε τι από όλα αυτά θα κάνει. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε μια περίοδο που ανοίγει ο τουρισμός και, όπως έλεγε η κυρία Χατζηβασιλείου, επαναλαμβάνω, είναι ανερχόμενος προορισμός η Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι καλό. Και από αυτό εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό και η οικονομία της περιοχής, και αυτό μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Γι' αυτό και θα το παρακολουθούμε, για να δούμε, και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο συμβαίνει.

Επειδή έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Νίνα, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αιρετή. Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι αιρετή, έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Το λέω γιατί αναρωτιέται ποιος δεν έχει διοριστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι διορισμένη, εκλεγμένη είναι. Αιρετή είναι. Έτσι, αυτό επαναλαμβάνω μόνο για να το έχουμε κατά νου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα, 8.000 μετρικούς τόνους, 9 μέλη πληρώματος, διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του AtmoHub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία. 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Τώρα, είπα για την καραμπόλα και στο μυαλό μου ήρθε άλλη μια είδηση. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής θα ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, που λένε, να λέμε για τα πατίνια και για τον κίνδυνο που αποτελούν. Ειδικά η Κατερίνα είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα. Ναι, στο χέρι τους είναι να ληφθεί μέτρα αφενός. Αφετέρου, δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν ή ποια μέτρα μπορείς να, με ποια μέτρα μπορείς να πεις έναν 13χρονο ότι ξέρεις δεν πρέπει να οδηγείς το πατίνι για να μετακινήσεις μέσα στην πόλη και δεις σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4 16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες, μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει μια σημασία. Έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων, η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένας συσχετισμός με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε 1-2 περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικείτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικείτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι η μετάδοση έχει γίνει σε όλα αυτά τα κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και τα άλλα που τα υποπτευόμαστε, έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ψάχνουν την πιθανή πηγή. δεν χρειάζεται.
0: Είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κουραζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι. Απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, mm-hmm. Εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποια εκδρομή στη φύση, που να εξετέθησαν, με συγχωρείτε, σε περιβάλλον, στα γονίδια που υπήρχαν στον αέρα από μολυσμένα τροκτικά, από τα περιπτώματα ή τα ούρα μολυσμένων τροκτικών. Μπορεί να φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να έχει μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Ακόμα και αν αποδειχτεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει ξαναπεριγραφεί, δεν είναι σπάνια, mm-hmm. αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για έναν ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά, και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
1: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς χειμηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Mm. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε αν είναι ο ίδιος ο ιός σε όλους τους ανθρώπους, αν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εμφάνισαν συμπτώματα από το αναπνευστικό είχαν όλοι χαταϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή νόσησαν με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα, όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χαταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση, κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση ή η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Παρά τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός, και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
0: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν στην Ισπανία παράδειγμα ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να θέσει στην Ελλάδα, σκέφτεται κάποιος.
1: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους, μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Mm-hmm. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια του ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει το λογικό και κάνει υπερβολικά πράγματα για να μην κατηγορηθεί στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάτι συμβεί, ότι δεν πήρε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
0: Έχουμε βέβαια το προηγούμενο του κορονοϊού. Έτσι το καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλακόπουλε, το ξέρετε. Γιατί έτσι έλεγαν και έγραφαν και κάποιοι ότι παιδιά στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει: Ωπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως. Ξέρουμε την φυσική του πορεία. Ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Να μην πανικοβάλλουμε.
0: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλω να πανικοβάλλουμε κανέναν. Δεν χρειαζόμαστε και άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, για τον Χανταϊό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, ξέρουμε πως μεταδίδεται. Ακόμη και η μία παραλλαγή του, αυτό των άνδεων, που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα. Άλλωστε θα είχαν αρρωστεί πάρα περισσότεροι. Και δεύτερον, και τρίτον, συμπέρασμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές, τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε: Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση, θα έλεγα, από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB, του αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει γι' αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Έρχεται καινούριο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρετική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μία αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο δηλαδή δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας μας λέτε μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
2: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, ναι, κοντά στο έδαφος.
0: Στα κατώτερα στρώματα.
2: Ωστόσο, δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται από την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
2: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
0: Μάλιστα. Έχουν πολύ σκόνη. Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δρακάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο αστεροσκοπείο Αθηνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να μην δημιουργεί προβλήματα.

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι? Είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου. Άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στοιχείο, μόνιμο άνθρωπος, απλά κάνει κάποια ταξιδάκια. Να, τώρα είχε έρθει για εν ώψη της Πρωτομαγιάς, για την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είχε βρεθεί στην Αθήνα. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μας είχε στείλει προημερών. Σήμερα λέει επιστρέψαμε στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο, μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Το θυμίσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή. Αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα. Ούτως ή άλλως, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, με το τραγούδι το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου, ανεβαίνει η θερμοκρασία, καιρός να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, σε καλύτερες μέρες εύχομαι για όλους μας. Στην ειδησιογραφία τώρα, η Φλόρινα επανέρχεται στο σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας, στα τέλη του μήνα θα επαναλειτουργήσει πλήρως η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα και με το τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Δυστυχώς είχαμε καταστροφές σε καλλιέργειες από τον Παγετό της Πρωτομαγιάς, όχι μόνο στην περιοχή της Κοζάνης αλλά και στην Καστοριά. Έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ζητά ο Σπάρτακος, λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Κοζάνης σήμερα Τετάρτη. Και βέβαια άρχισαν τα όργανα και αναφέρομαι στην τηλεθέρμαση. Αβέβαιο το μέλλον, τουλάχιστον αυτό δείχνει η επιστολή του κυρίου Στάση προς την Δημοτική Αρχή Κοκαλιάρη. Θα τα σχολιάσουμε αυτά με τον Αντώνη Βοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει την επικαιρότητα από Κοζάνη και όχι μόνο. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε από Φλόρινα και Τάμι Αδάμου και βέβαια πρώτη είδηση είναι ότι η Φλόρινα επανέρχεται στον σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας. Πώς και τι θα μας πει η Τάμι, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλημέρα.
1: Κάτσα, νομίζω ότι χθες όσοι ανέβηκαν και κάναν αυτό το δοκιμαστικό δρομολόγιο μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών, τον κύριο Κυρανάκη, ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη, τόσο το σφύριγμα του τρένου στο Αμίντο, όσο βέβαια και στην Αθλώνα μετά από 3 χρόνια. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι εμείς που ανεβήκαμε, ένα σφίξιμο μικρό το νιώσαμε μετά από 3 χρόνια που μπήκαμε ξανά σε αμαξοστοιχεία, σε τρένο που θα συνδέθηκε πάλι την Έδεσα με τη Φλόρινα, γιατί το δρομολόγιο με το τρένο που έδεσα μέχρι τη Θεσσαλονίκη γινόταν κανονικά όπως όλα τα δρομολόγια αυτά τα χρόνια. Μόνο μέχρι την περιοχή της Φλόρινας γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ. Ωστόσο όμως μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σιδηροδρομική γραμμή έδεσα στα Φλόρινα, ξεκίνησαν τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια με επίσημα βέβαια να ξεκινάει η λειτουργία του τρένου με 2 δρομολόγια την ημέρα από τις 20 Μαΐου και μετά. Και όπως είπε και ο αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Κυριανάκης, είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή που μπορούν να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες. Άλλωστε, οι κάτοικοι της περιοχής της Φλόρινας στο Αμιντό προτιμούσαν το τρένο ως μέσο μεταφοράς, τόσο λόγω της οικονομικότητας των εισιτηρίων. Αν ήθελε κάποιος να πάει να κάνει μια δουλειά, είτε στην Έδεσα είτε στη Θεσσαλονίκη, έπαιρνε το πρωινό το τρένο και γυρνούσε με το βραδινό, κάνοντας όλες τις δουλειές τις απαραίτητες, έχοντας ένα μικρό κόμιστρο εισιτηρίου να πληρώσει και δεν έλα με το τρένο από Φλόρινα μέχρι και σε Θεσσαλονίκη.
0: Αν έχεις την καλοσύνη.

0: Τώρα βέβαια ανάλογα θα δούμε, γιατί συνήθως έκανε 3 ώρες το τρένο να κατέβει από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Είναι όμως μια πολύ ευχάριστη και όμορφη διαδρομή που η ώρα περνάει πάρα πολύ όμορφα και ούτε καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα, όταν περνάς ανάμεσα από βουνά, από λίμνες, από ανθισμένα δάση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και χιονισμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τέσσερις εποχές του χρόνου μπορείς να δεις σε μια διαδρομή από Φλόρινα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, τάσα σε πληροφορώ, ειδικά την περίοδο της άνοιξης προς καλοκαίρι. Και φυσικά είναι και ένα οικονομικό μέσο μεταφοράς που επιλέγουν και οι φοιτητές που φοιτούν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά και κάτοικοι και επισκέπτες που είναι λάτρεις των δρομολογίων και των συνδέσεων πόλεων και επισκέψεων στις πόλεις αυτές μέσω του σιδηροδρόμου. Άλλωστε προοπτική είναι και θέλημα και αίτημα των φορέων και κατοίκων της περιοχής, αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών, και η λειτουργία της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και η επέκταση της ιεροδρομικής γραμμής όπως υπήρχε και παλιότερα προς τη Βόρεια Μακεδονία και κατ' επέκταση προς την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και προς την Αλβανία και κατ' επέκταση και προς την Ευρώπη. Είναι θέματα τα οποία αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι φορείς από εδώ και πέρα για την διεκδίκηση της επέκτασης της ιεροδρομικής γραμμής, της ανάπτυξης της βιομηχανικής ζώνης τόσο της περιοχής του Αμιντέου όσο βέβαια και της περιοχής της Φλόρινας, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, της ανάπτυξης της τουριστικής και όχι μόνο, γιατί όπως είπαμε είναι και ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούσαν πάρα πολλοί κάτοικοι προκειμένου να κάνουν κάποιες δουλειές που είχαν είτε στην Έδεσα είτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τάμια Δάμου, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Το αναφέραμε μία-δύο φορές σήμερα από το πρωί. Ο κύριος Στάσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, με επιστολή του μες άκρης κρούει τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου, απευθύνεται στην ΔΕΙΑΚ και στη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την εξέλιξη του έργου. Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή που, αν δεν κάνω λάθος, 28 Απριλίου στάλθηκε. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Οδοβόνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τασούλα, σε εμένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρώτο καμπανάκι κινδύνου, θα έλεγα. Μεταξύ άλλων, όπως και εσύ σωστά προανέφερες, επισημαίνεται μια σειρά από παραλήψεις σε αυτή την επιστολή και καθυστερήσεις που αφορούν την πλευρά της ΔΕΙΑΚ, για την οποία μάλιστα η ΔΕΗ αναφέρει πως παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο ως προς τιμή με έρημνα και την προμήθεια του καυσίμου ντίζελ, που θα απαιτηθεί για την αμέσως επόμενη ουσιαστικά θερμαντική περίοδο 2026-2027. Τώρα, κατά τη χθεσινή ημέρα είχαμε ένα αίτημα του Σωματείου Σπάρτακο, του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΗ προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αμανατίδη. Τον καλούν ουσιαστικά για μια έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα, που θα συζητηθούν μεταξύ άλλων το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, το πόσο επηρεάζει ο πόλεμος, αλλά και γενικότερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αναμένεται να συζητηθούν όλα αυτά και να εκφραστούν οι ανησυχίες.
0: Πάντως, Αντώνη, να μου επιτρέψεις να πω ότι τέλη Μαΐου ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου κλείνει, Σεπτέμβριο η μονάδα από το Λεμαΐδα 5. Τώρα, τι ακριβώς ζητάει ο Σπάρτακος, ποια θέματα θα θέσει επιτάπητος, και αν όντως ελπίζει στο να αλλάξει κάτι λόγω και των συνθήκων που επικρατούν λόγω πολέμου, να το πω συγκεκριμένα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Έχουμε μία πληροφορία, Τασούλα, πάνω σε αυτό, επειδή είχαμε μιλήσει και με τον Γιάννη το Φασίδη, τον πρόεδρο του Σπάρτακου. Ναι. Ουσιαστικά σε πρώτη φάση αναμένεται να ζητηθεί μία παράταση. Αυτό είναι που θα ζητηθεί, και φυσικά η παράταση θα ζητηθεί γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, τόσο οι γεωπολιτικές αλλά και γενικότερα η ενεργειακή κρίση που υπάρχει. Στο επόμενο θέμα, το οποίο μας προβληματίζει όλες αυτές τις ημέρες, φυσικά είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που είχαμε στις αρχές Μαΐου. Συνεχίζεται από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Θυμίζουμε ότι εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών πολλές καλλιέργειες, κυρίως πατάτας και φασολιού, κάηκαν, ξεράθηκαν, με τις εκτιμήσεις των αγροτών στα χωριά του Βοΐου να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή έως και 40-50%. Επιπλέον έχει ξεκινήσει από χθες μια πολύ σημαντική δράση με πρωτοβουλία του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου. Από χθες Τρίτη και κάθε Τρίτη πρωί, στα πλαίσια λειτουργίας ενός νεοσύστατου γραφείου, θα γίνονται δωρεάν μαθήματα τοκετού. Θα αφορούν τόσο την ανατομία όσο και την προετοιμασία για φυσιολογικό τοκετό. Θα μιλάνε για τα θετικά της κεσαρικής, την προετοιμασία για τον θυλασμό, ενώ θα έχει και συμβουλές ως προς το σύντροφο κάθε μητέρας. Τώρα την Τρίτη επίσης είχαμε και τα εγγένεια της έκθεσης εφηβικών και παιδικών τμήματων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης. Από χθες ξεκίνησε να φιλοξενείται στο φουαγέ της Κοβεντάριου Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο μικρών όσο και μεγάλων, μας έλεγαν οι άνθρωποι. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό για τις επόμενες ημέρες, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την δουλειά των δημιουργών. Τώρα, στο σήμερα. Σήμερα έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία στην Πανεπιστημιούπολη στα Κύλα, μια δράση η οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων, τόσο της Κοζάνης όσο και της Πτολεμαΐδας και των Γρεβενών. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Θα κρατήσει από σήμερα μέχρι και αύριο Πέμπτη. Για όσους ενδιαφέρονται, θα είναι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίου Πόλης, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως ο Σύλλογος οργανώνει και μία δειγματοληψία σάλιου από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ελπίζουμε να έχει και μεγάλη ανταπόκριση τα σούλα.
0: Καλή σου μέρα, Αντώνη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Μάρια Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Τι έχουμε από Κωστεριά και φυσικά αυτό που παίζει φαντάζομαι πρώτο είναι οι ζημιές που έχουμε από την κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα και σε χείρι. Πολύ ωραίο το τραγούδι που επιλέξατε προηγουμένως, να το πούμε και αυτό. Ναι, φυσικά οι καταστροφές, οι ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της περιοχής, καθώς οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην περιοχή ιδιαίτερα αργά τη νύχτα ήταν σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές ακόμα και έφτασε ακόμα και τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου από τις μυλοκαλλιέργειες του τυχιού που η θερμοκρασία έπεσε υπό του μηδενός στους μείον 2,5 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον στο Άργο Φορεστικό, στα Καλαμπόκια και τα Φασόλια, τα οποία είχαν κάποιοι αγρότες σπύρι, κάποιοι αγρότες ήδη σπύρι, τα οποία ήδη είχαν φυτρώσει, ήταν στο στάδιο της άνθησης και δυστυχώς αυτά κάηκαν. Μάλιστα. Από τις θερμοκρασίες εδώ στην περιοχή, στο Καλοχώρι, σε αρκετές περιοχές, στο Άργο Φορεστικό, σε αρκετά χωριά, να φτάνει στα -4 βαθμούς Κελσίου είναι λυπηρό, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Στα μήλα ιδιαιτέρως, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε αυτό το στάδιο, όταν ο ανθός είναι στο 100%, έχει πλέον γίνει καρπίδιο και είναι σε τόσο μικρό μέγεθος, περί τα 6 χιλιοστά, να το πιάνει πάχνη και να το πιάνει παγωνιά με τέτοιες θερμοκρασίες. Το καρπίδιο καίγεται, πέφτει από το δέντρο ή και αν μείνει επάνω, δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Τώρα καλύτερα, Μάρια, ναι.
1: Ναι, έχει καεί και δυστυχώς το αποτέλεσμα θα φανεί στο επόμενο δεκαήμερο, όπως λένε και οι ίδιοι οι μηλοπαραγωγοί από την εμπειρία τους, καθώς τότε θα δούμε πόσα καρπίδια έχουν παραμείνει πάνω στο φυτό ή στο δέντρο ή και πόσα καρπίδια έχουν μαυρίσει, καθώς αυτά θα αναπτυχθούν και θα δούμε ότι θα αναπτυχθούν ως ένα σημείο και θα δούμε ότι είναι μια εμπορεύσιμα και μη δεν θα είναι για κατανάλωση. Τώρα, το ευτυχές είναι ότι είναι στο στάδιο αυτό και τα δύο καλλιέργειες. Η δε του φασολιού μπορεί να ενισχυθεί, να αποζημιωθεί για επανασπορά. Στα μήλα περιμένουμε να δούμε, αν και υπάρχουν πολλά παράπονα από τους μηλοπαραγωγούς, περιμένουμε να δούμε τον τρόπο αποζημίωσης του, αλλά και την έκταση της ζημιάς. Είναι ο ΕΛΓΑ, οι εκτίμητες του ΕΛΓΑ ήταν στο σημείο στην Καστοριά χθες όσον αφορά κατέγραφη της ζημιάς, όσον αφορά τα φασόλια και άλλες καλλιέργειες της περιοχής. Τώρα θα δούμε σήμερα, ίσως και στις επόμενες μέρες, από σήμερα και τις επόμενες μέρες, και για τα μήλα. Να αλλάξω τώρα όμως, εκτός αν έχεις κάτι να ρωτήσεις, Τάσα.
0: Όχι, όχι, απλά όσο μπορείς πιο σύντομα, τα πιο σημαντικά.
1: Να πιέζει ο χρόνος, λοιπόν.
0: Ναι, περιμένει και ο Μάκης.
1: Ναι, περιμένει και ο συνάδελφος ο Μάκης Ρωσιάδης. Λοιπόν, εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και διάχυτες αντιφυγικές διαταραχές του νομού Καστοριάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, με τον Υπουργό Υγείας. Εξασφαλίστηκε εξασφάλισε εκ μέρους του την έγκριση συγγνώμης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ως προστατευόμενου διαμερίσματος για τα παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού σε εταιρείες προστασίας ατόμων με αυτισμού διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στην Καστοριά. Το εν λόγω προστατευόμενο διαμέρισμα αφορά μια δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης, η οποία θα παρέχει ασφαλές και εποπτευόμενο περιβάλλον κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής λειτουργικότητας των ωφελούμενων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τα σύγχρονα πρότυπα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σημειώνεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος της δομής εκτιμάται στο ποσό των 50.000 ευρώ. θα έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα και αύριο. Το... Τώρα να πάμε λίγο και στους τροχονομικούς ελέγχους, μηδενική, καθώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αρκετά ατυχήματα με πατίνια να σημειώνονται. Δυστυχώς είχαμε και ένα δυσάρεστο και μία απώλεια ζωής στη χώρα. Ιδιαίτερως είχαμε σημειώνονται αρκετά ατυχήματα με πατίνια σε νεαρές ηλικίες, μηδενική ανοχή στη μύχρη συγκράτηση λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία την εβδομάδα που μας πέρασε. 18 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, τροχονομικοί έλεγχοι από το Τμήμα Τροχέας Γρεβενών σε οδηγούς βιβλίων για τη μύχρη προστατευτικού κράνους. 18 ήταν και οι τροχονομικοί έλεγχοι στον Καστοριά, του αστυνομικού τμήματος Τροχέας Καστοριάς. 118 οι έλεγχοι της Τροχέας Κοζάνης και Ορδέας με 4 παραβάσεις, 3 εκ των οποίων σε οδηγούς βιβλίων και μία παράβαση σε επιβάτη για τη μύχρηση του προστατευτικού κράνους. 11 ήταν η έλεγχη του Φλόρινα με μία παράβαση να σημειώνεται. Να σημειωθεί ότι είχαμε καιρό να δούμε παραβάτες, είχαν εμπεριοποιηθεί οι έλεγχοι. Τώρα, τον οδηγό με το πρόστιμο 250 ευρώ και αφαίρεση 30 ημερών για το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια οδήγησης, και τον επιβάτη το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. Ελπίζουμε να δούμε στο μέλλον περισσότερους ελέγχους και λιγότερες τέτοιες.
0: Είναι κάτι που το αναφέρουμε συχνά, Μάρια, και καλά κάνουμε, γιατί τα θέματα αυτά δεν σταματούν δυστυχώς σε όλη την Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοια περιστατικά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Τελευταίος μας σταθμός τα Γρεβενά και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μάκης Νασιάδης. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να σταθούμε στα Γρεβενά, να σταθούμε στο τι γίνεται στα του Δήμου των Γρεβενών, γιατί εδώ υπάρχουν εχμές από τη μια πλευρά και από την άλλη και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και από της αντιπολίτευσης, το τι γίνεται, το τι δεν γίνεται, άλλου κατηγορίες. Από τη μια πλευρά ο επικεφαλής της Μίζων της Αντιπολίτευσης, ο κύριος Τριγώνης, κάνει λόγο για ουσιαστικά μια διάλυση στο Δήμο που λειτουργεί χωρίς προϋπολογισμό. Απ' την άλλη, επισημαίνεται ότι γίνονται έργα, έχουν δρομολογηθεί αρκετά. Υπάρχουν και κατηγορίες ότι δεν βρήκαν και τίποτα έτοιμο, ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή φταίει για όλα. Απ' την άλλη πλευρά, ο πρώην Δήμαρχος Γρεβενών, ο κ. Ζεσταμάνης, καλεί σε δημόσιο διάλογο, σε μέσο ενημέρωσης, για να γίνει ο διάλογος αυτός, έτσι ώστε να δοθούν και απαντήσεις. Αυτά έτσι μέσα σε μια γκρίνια, θα το έλεγα, και σε μια έτσι μίζερη κατάσταση. Μέσα όλα αυτά όμως, ένας Γρεβενιώτης πάει στα Όσκαρ ηγεσίας. Ο Γιάννης Πανταζής είναι υποψήφιος για το Talberg, το οποίο είναι ένα βραβείο που υιοθετήθηκε από το 1981 από τον Σουηδό επιχειρηματία, τον Bo Ekman, και στόχος αυτού του ιδρύματος είναι να δίνονται αυτά τα βραβεία σε άτομα τα οποία ουσιαστικά έχουν δώσει κάτι διαφορετικό, έχουν δώσει έτσι, και μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προσκλήσεις της εποχής μας, και ουσιαστικά δίνονται δυνατότητα έτσι σε άτομα τα οποία έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι ο καθένας από την πλευρά του, που να μπορέσει να δώσει και το ερέθισμα σε νέους να ασχοληθούν. Ο Γιάννης Πανταζής, ο μουσικός, ο οποίος κατάγεται, όπως είπαμε, από τα Γραβενά, αναβίωσε την αρχαία Τσαμπούνα, ένα προδοσιακό όργανο που είχε σχεδόν εξαφανιστεί, και δημιούργησε το Συμπόσιο Κέντρο Πολιτισμού στην Σαντορίνη, που είναι ένα ζωντανό χώρο, ένας ζωντανός χώρος όπου η μουσική, η μυθολογία, η τέχνη συναντιούνται με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, και όπως καταλαβαίνετε η Σαντορίνη είναι ένα επισκέψιμο νησί, και έτσι ο Γιάννης, όπως είπαμε, ο Γιάννης Πανταζής ήταν ανάμεσα στους 2025 υποψήφιους και προκρίθηκε στους 15 φιναλίστ. Ευχόμαστε τα καλύτερα, ότι και όπως και να έχει, πάντως είναι μια μεγάλη έτσι σημαντική, θα το έλεγα, διάκριση. Σήμερα θα έχουμε το τελευταίο σημείωμα του Βαγγέλη Βούλγαρη, είναι μια προβολή της ταινίας αυτής, η οποία διοργανώνει τα εργατικά σωματεία των Γρεβενών στις 7.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των Γρεβενών, και φυσικά αναφέρεται στην συγκλονιστική ταινία του Παντελή Βούλγαρη στο τελευταίο σημείωμα, μια ταινία που μετέφερε τις συμβληματικές συγκινητικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, ιδιαίτερα με την εκτέλεση την εκτέλεση, την γνωστή εκτέλεση στην Κεσσαρινή, και μάλιστα έρχεται και με αφορμή και τις φωτογραφίες αυτές οι οποίες ήρθαν στην δημοσιότητα. Η Ελπίδα κάνει μια πρόσκληση στα μέλη της, έτσι ώστε αυτό το Σάββατο να βρεθούν να επισκεφτούν την Νεάπολη Κοζάνης. Από την άλλη πλευρά, το ΚΤΕΛ Γρεβενών ανακοινώνει ότι αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου θα έχουμε το τελευταίο δρομολόγιο Γρεβενά Λάρισα μέσω Δεσκάτης, και επίσης από Λάρισα προς Γρεβενά μέσω Τρικάλων για τελευταία φορά, και πλέον τα δρομολόγια θα γίνονται από Γρεβενά Λάρισα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και στις 3 το μεσημέρι, και από Λάρισα προς Γρεβενά Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 8 το πρωί. Και όλα αυτά φυσικά γιατί δεν υπάρχει κίνηση στα λεωφορεία, κινούνται άδεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο από την πλευρά της, από την πλευρά του ΚΤΕΛ Γρεβενών. Προσοχή σε όσους είναι γνωστό ότι σε όσους εντοπίσουν κάποια από αυτά τα δολώματα που έχουμε για τις ρήψεις εμβολίων για την λύση. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα και και μέχρι και τις 13 θα γίνονται αέρες λήψεις στα Αγραβενά για δολώματα για τα άγρια, κυρίως για τις αλεπούδες, για τα άγρια ζώα. Και τέλος, ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο στα Αγραβενά θα δώσουν οι καλύτεροι αθλητές εντούρο, καθώς θα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Κύπελο εντούρο για 2 μέρες. Λοιπόν, η εκκίνηση καθημερινά 9 το πρωί από την πλατεία Εμιλιάνου και ειδικές διαδρομές είναι στις Ιταλικές γέφυρες. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα στην νεολαία μας, στην νεολαία και στο πέμπτο φεστιβάλ νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι τις 9 Μαΐου στην Κοζάνη. Τι θα ζήσουμε στο πέμπτο φεστιβάλ νεολαίας, τι θα ζήσουμε δεν ξέρω αν κολλάει σε μένα, πάντως επιθυμώ να το ζήσω. Καλημέρα κυρία Στεφανίδου Μαρία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την πρόθεση της δράσης.
0: Είστε εκπρόσωπος Go Alive, να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Είμαι μία από τους δύο ιδρυτές της ΑΜ και Go Alive. Η πλήρης επωνυμία του οργανισμού είναι Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της Νεολαίας. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Κοζάνης, στο Πλιούριο απέναντι από τον Άγιο Νικόλο και συντονίζουμε πολλές δράσεις για τους νέους. Και ίσως η αγαπημένη μας μέσα στη χρονιά είναι το Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης, που πλέον έχει καθιερωθεί. Και από πέρσι πηγαίνουμε και στην Κατερίνη, γι' αυτό και το έχουμε ονομάσει και Youth Fest πλέον, και όχι Κοζάνη Youth Fest. Οπότε ναι, ανυπομονούμε αύριο να ξεκινήσουμε.
0: Είναι και νεολαία από άλλες περιοχές, από ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρία Στεφανίδου.
1: Ναι, ο οργανισμός μας διαθέτει διαπίστευση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Quality Label, ναι, μέσα από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τους νέους στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, εμείς φιλοξενούμε για 2 εβδομάδες τώρα μέσα στον Μάιο 15 νέους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Να αναφέρω ενδεικτικά Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ιταλία, Ουκρανία, σίγουρα ξεχνάω και άλλους, γιατί είναι από πολλές χώρες τα παιδιά, οι οποίοι μένουν εδώ και βοηθάνε ουσιαστικά στο συντονισμό του φεστιβάλ και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
0: Πάντως, για την ιστορία να πω ότι προσπαθούσα να επικοινωνήσω στο σταθερό τηλέφωνο χθες, το σήκωσε μία νεαρή ξένη το σταθερό τηλέφωνο, πολύ φασαρία, χαμός, όπως πρέπει να είναι τα νιάτα, να το πω έτσι, κυρία Στεφανίδου. Και μ' άρεσε πολύ αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχουμε αυτές τις μέρες, είμαστε λίγο σε μια ανακατοσούρα, αλλά περνάμε όλοι πολύ καλά και είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι να βλέπεις νέους από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς, να θέλουν όμως να κάνουν πράγματα μαζί.
0: Ωραία. Δώστε μας μια εικόνα τώρα, τι θα ζήσουμε οι νεότεροι και εμείς οι μεγαλύτεροι θα παρακολουθούμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.
1: Να πούμε καταρχάς ότι το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με το Δήμο Κοζάνης που μας παρακολουθεί και την πλατεία και με την υποστήριξη της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Και ουσιαστικά έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο αύριο και μεθαύριο τις πρωινές ώρες θα φιλοξενήσουμε μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή έχουν ανταποκριθεί θετικά από το Γυμνάσιο Λευκοπηγής, το Γενικό Λύκειο Βελβεντού, το ΕΠΑΛ Κοζάνης, το δεύτερο ΕΠΑΛ Κοζάνης, το 8ο και το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης, αλλά και το δεύτερο Γενικό Λύκειο και το Δημόσιο Νάσιο Σχολείο Κοζάνης, που τα δύο τελευταία είναι και σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα συνδιοργανώσουν και κάποιες δράσεις μαζί μας. Λοιπόν, με όλα αυτά τα σχολεία λοιπόν, περιμένουμε να έρθουν συνολικά περίπου 300 μαθητές τις δύο πρώτες μέρες του φεστιβάλ για να συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν ετοιμάσει οι εθελοντές μας, οι τοπικοί και αυτοί από το εξωτερικό. Θα έχουμε δραστηριότητες που αφορούν τις τέχνες και τον πολιτισμό, τη γεωγραφία, αλλά ακόμα και κάποιες άλλες που είναι με θέματα που απασχολούν τους νέους, διαχείριση των οικονομικών, πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας μέσα από τη φυσική δραστηριότητα. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, θα κάνουμε πιλάτες, θα χορέψουμε. Οτιδήποτε έτσι μπορεί να μας κινητοποιήσει και να μας κάνει να περάσουμε καλά, αλλά και να συνδεθούμε μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες.
0: Να θέσω ένα θέμα πρακτικό τώρα, γιατί είναι και παιδιά τα οποία αυτές τις ώρες που γίνονται οι δράσεις σας το πρωί, τις πρωινές ώρες, είναι πάνε σχολείο. Και κάποιοι θέλουν όμως να είναι στην κεντρική πλατεία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Γι' αυτό το λόγο έχουμε και απογευματινές ώρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 5.30 με 7.30 θα επαναλάβουμε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες. Θα είναι και προσαρμοσμένες και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, γιατί βλέπουμε αυτές τις μέρες που έχει φτιάξει και ο καιρός έτσι στην πλατεία, κυκλοφορούν και μικρά παιδάκια, οπότε μπορούν να έρθουν να μας βρούνε, να ζωγραφίσουμε μαζί, να συζητήσουμε, να παίξουμε. Και επίσης, πολύ σημαντικό, το φεστιβάλ κορυφώνεται το Σάββατο, 9 Μαΐου, που είναι και η μέρα της Ευρώπης. όπου θα βρισκόμαστε πέρα από εμάς, από την Go Live και από τις δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε προσκαλέσει και πάρα πολλούς φορείς που θα είναι στην πλατεία από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Να υπενθυμίσω ότι νωρίτερα από τις 11 είναι και η κατάθεση στεφάνων στην πλατεία λόγω της ημέρας της Ευρώπης, γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά. Όπου εκεί πέρα θα βρείτε μαζί μας την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ΕΨΥΚΑ, τα κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Κοζάνης, οι οποίοι θα μας προσφέρουν και ένα μπουφέ ουσιαστικά για τους φορείς εκείνη την ημέρα, το κλάστερ βιοοικονομίας και περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Κλούμπε, την ESN Δυτικής Μακεδονίας, το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Πενταλόφου Δήμου Βοΐου, την ολιστική μέρημνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Διασύνδεσης, που ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και αυτοί μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης του ΚΕΘΗ, το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο και τη Γέφυρα Ζωής, δηλαδή το Σύλλογο Αιμοδοτών Κοζάνης, το Σύλλογο Αιμοδοτών. Όλοι αυτοί οι φορείς θα είναι μαζί μας για να δίνουν πληροφορίες για τις δικές τους δράσεις, αλλά και θα υλοποιήσουν και εργαστήρια παράλληλα με εμάς στην πλατεία το Σάββατο.
0: Τα είπατε όλα. Εγώ να ρωτήσω αν κάποιοι νέοι έρθουν μια φορά στην Κοζάνη για το Φεστιβάλ Νεολαίας, ξανάρχονται.
1: Ξανάρχονται και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτό πολλοί νέοι μαθαίνουν για τις δράσεις μας και συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις που υλοποιεί η Go Alive. Να πω ότι είμαστε οργανισμός αποστολής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως μέσω του προγράμματος Erasmus Plus στο εξωτερικό. Οπότε είναι μια καλή δράση εξωστρέφειας για να μάθουν οι νέοι και όχι μόνο, γιατί στέλνουμε και άτομα χωρίς όριο ηλικίας, αν ασχολούνται με τον ευρύτερο τομέα της νεολαίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Να πω ότι αυτές τις μέρες έχουμε ανοιχτές αιτήσεις για 3 προγράμματα στην Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία και στην Ιταλία που θα υλοποιηθούν τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για αυτές τις δράσεις μας από τα social media του οργανισμού αλλά και από την ιστοσελίδα μας www.goalive.eu. Οπότε πολλές φορές νέοι έτσι μας μαθαίνουν από το φεστιβάλ και συμμετέχουν μετά και σε άλλα προγράμματα και συντονίζουν και οι ίδιοι και άλλες δράσεις μετά, οπότε είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Οι νέοι από Κοζάνη αγκαλιάζουν το φεστιβάλ.
1: Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να είχαμε και μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά γι' αυτό και πλέον έχουμε στραφεί πιο πολύ σε συνεργασία με τα σχολεία, γιατί βλέπουμε ότι πιο πολλοί έφηβοι είναι αυτοί που μένουν όντως στην πόλη και ψάχνουν ευκαιρίες εδώ. Οι φοιτητές πολύ συχνά φεύγουν τα Σαββατοκύριακα Θεσσαλονίκη και αλλού. Οι φοιτητές που σπουδάζουν αλλού και είναι από την Κοζάνη δεν επιστρέφουν και τόσο συχνά. Οπότε βλέπουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους εφήβους, οι οποίοι πραγματικά ψάχνουν ευκαιρίες να συμμετέχουν σε δράσεις και σίγουρα και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, που είναι κάτι που θα το θέλανε και συνεργαζόμαστε και με σχολεία και για αυτό.
0: Μάλιστα, και κλείνοντας, να στείλουμε ένα μήνυμα έτσι στην νεολαία να συμμετάσχει, να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα.
1: Ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν όλοι οι νέοι και ουσιαστικά το μότο αυτού του φεστιβάλ είναι ότι είναι ένα φεστιβάλ από νέους για νέους. Οι νέοι είναι αυτοί που έχουν ετοιμάσει όλο το φεστιβάλ και έχουν σχεδιάσει όλες τις δραστηριότητες, το προθετικό υλικό, τα πάντα όλα είναι από νέους και απευθύνεται σε νέους που θα χαρούμε πολύ να έρθουν και να συμμετέχουν.
0: Με τρόμαξες λίγο εδώ, δεν χωράω εγώ εκεί πέρα, έτσι.
1: Λόγω ηλικίας. Απλά το λέω σαν μια ευκαιρία, γιατί σπάνια βλέπουμε έτσι πρωτοβουλίες που να τις κάνουν όντως οι νέοι άνθρωποι και να είναι κάτι έξω από την τυπική μορφή.
0: Εννοείται, χιούμορ κάνω, φορέων. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε στο φεστιβάλ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform

κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή που είναι η έμπνευση για λύπηση εξ

0: κρατήσου.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε χρόνο. Καλή σας ημέρα.
2: Είναι 9.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε αναρτήσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου, εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Kozanis. Από το 1950
0: με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και πήραμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης από τη συνάδελφο την Τάσα Παπαντώνη. Ξεκινούν οι πρωινές διαδρομές. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης ο Κάτανος. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομίδρου. Στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογαύρου. Μας ακούτε στους 100,2 στα FM και όπως όλοι καταλαβαίνουμε η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι δρόμοι της πόλης έχουν ήδη γεμίσει από μικρούς και μεγάλους που φορούν βερμούδες, σορτσάκια και κοντομάνικα σε όλοι μαζί σε ένα ρυθμό με την προσμονή να έρθει γρήγορα το καλοκαιράκι. Μπαίνουμε όμως σιγά σιγά σε μια απαιτητική περίοδο, καθώς και σε λίγες μέρες ξεκινούν και οι σχολικές εξετάσεις, ενώ η εβδομάδα που διανύουμε φέρνει μαζί τις εξελίξεις, αποφάσεις, αλλά και ερωτήματα που αφορούν άμεσα την Δυτική Μακεδονία. Πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως την έχει καταγράψει ο συνάδελφος, ο Περικλής Καραφιλίδης. Και βέβαια να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε χθες η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στη Φλόρινα με το συμβολικό δρομολόγιο από Έδισσα στο Αμίντεο και άφηξη στο σταθμό της πόλης της Φλόρινας. Παρόντες ήταν οι κυβερνητικοί και τοπικοί φορείς με το μήνυμα να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη σημασία των υποδομών για την περιοχή. Είχαμε και καταστροφές σε καλλιέργειες από τον παγετό της Πρωτομαγιάς εκεί στο Δήμο Βοϊού και όχι μόνο. Την ίδια ώρα έχουμε ένα αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου καταθέθηκε από το Σωματείο Σπάρτακος με επίκεντρο της εξελίξης στον ενεργειακό τομέα, το κλείσιμο λιγνητικών μονάδων και τις ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες. Αυτές ήταν έτσι σε γενικές γραμμές οι βασικές ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζουμε, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα σας πούμε ακόμα μία καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, εμείς συνεχίζουμε τις πρωινές διαδρομές και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο του Δήμου Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Κοριτζίδη, σε μια συζήτηση που αγγίζει το σχεδιασμό και το μέλλον της πόλης. Αφορμή είναι η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ξεχωρίζουν δύο ιδιαίτερα σημαντικά θέματα: η προοπτική δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς μέσα από συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ. Βέβαια, για όλα αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς θα μας πει περισσότερα ο κύριος Γιάννης Κοριτζίδης, ο Δήμαρχος Καστοριάς, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δήμαρχε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Σε εσάς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές μας.
0: Δήμαρχε, όπως προείπα, υπάρχει σήμερα μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια ένα από τα θέματα που εκτιμάμε, μπορεί να κάνουμε και λάθος, που θα κυριαρχήσει, είναι η Τεχνόπολη Καστοριάς. Ποιο είναι το συγκεκριμένο όραμα για αυτή την Τεχνόπολη και τι θα αλλάξει πρακτικά για την τοπική κοινωνία και τους νέους της περιοχής? Δώστε μας βέβαια και το πλαίσιο βέβαια.
1: Ναι, έτσι. Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη σημερινή συνεδρίαση, να πούμε ότι το θέμα είναι τυπικό.
0: Ναι.
1: Διότι έρχεται στην ουσία για επικύρωση της συμφωνίας, η οποία είχε προηγηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από 15 μέρες, σε μια συνάντηση στα γραφεία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτό ξεκίνησε τον προηγούμενο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2025, όπου είχαμε μια επαφή με τους ανθρώπους της διοίκησης της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και με τον αγαπητό πρόεδρο και φίλο, τον Τάσο Τζίκα, πρώην πρόεδρο της Κελέξπο, όπου θέσαμε έτσι ένα πλαίσιο, το πλαίσιο μάλλον, για να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο σε μικρότερο βαθμό βέβαια και στην Καστοριατίσιμη της Κελέξπο, όπου θέσαμε έτσι ένα πλαίσιο, το πλαίσιο μάλλον, για να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο σε μικρότερο βαθμό βέβαια

0: ένα εργαστήρι τεχνολογίας στο τέλος της δουλειά, όπου θα φιλοξενεί νέους επιχειρηματίες, startup επιχειρήσεις, ανθρώπους, νέους οι οποίοι ψάχνουν το μέλλον τους κάπου αλλού, να τους δώσουμε την ευκαιρία να μείνουν στην Καστοριά, να επαναπατριστούν κάποιοι άλλοι που ήδη έχουν φύγει και να βρουν ένα πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε στην Καστοριά και μιλάμε για κάτι το οποίο γίνεται για δεύτερη φορά εκτός Θεσσαλονίκης. Η Τεχνόπολης, όπως είπα, είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο της χώρας. Έχει γίνει στον Δήμο Γορτινίας αυτή η συμφωνία και στο Δήμο Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρωτοπορούμε και σε αυτό το κομμάτι. Ο Δήμος Καστοριάς λοιπόν είναι ο δεύτερος Δήμος της χώρας όπου προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι ανάλογο με τη Θεσσαλονίκη, όπως είπα και πριν, σε μικρότερο βαθμό. Αλλά έτσι θα είναι τα πρώτα μας βήματα και να δούμε συνεχεία πώς θα αναπτυχθεί.
1: Υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι, δήμαρχε, και χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσει το έργο. Και βέβαια είναι μια σειρά από ζητήματα. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα εμπλακούν, πώς η ιστορία είναι το ξεκίνημα, η διαδικασία και βέβαια από εκεί και πέρα είναι οι νέοι. Πόσο όλο αυτό το εγχείρημα θα τους ενθαρρύνει να έρθουν στην Καστοριά. Πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο βρισκόσαστε.
0: Ξεκινώντας από το τελευταίο, αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Και επειδή είπαμε για το ξεκίνημα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός και την αρχή ήδη την έχουμε κάνει και θα επικυρωθεί σήμερα με τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό που για τη χρηματοδότηση μάλλον της συγκεκριμένης δράσης, δεν υπάρχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Προχωράμε στη συμφωνία και εν συνεχεία θα έχουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, όπου θα την υποβάλουμε στους αρμόδιους φορείς για να έχουμε μια χρηματοδότηση και για την συντήρηση του κτηρίου που θα φιλοξενήσει την Τεχνόπολη Καστοριάς, αλλά και για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που θα έχει μέσα. Πιστεύουμε εμείς αυτό, πιστεύουμε ότι η Καστοριά πληρεί όλες τις προδιαγραφές να φιλοξενεί ένα τέτοιο τεχνολογικό πάρκο, πληρεί τις προδιαγραφές για να προσελκύσει και νέους ανθρώπους της τεχνολογίας, π.χ. ψηφιακούς νομάδες. Μιλάμε για μια πόλη με φυσικό κάλλον, με το υδάτινο στοιχείο να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της φυσικής ομορφιάς της πόλης. Μιλάμε για μια πόλη με ηρεμία, μιλάμε για μια πόλη οικονομικά που μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους από κάθε βαλάντιο και από τα ενίκια αλλά και από, και από τον τρόπο ζωής. Μιλάμε για την ασφαλέστερη πόλη στην επικράτεια. Άρα όλα αυτά είναι ένας παράγοντας, αν έχουμε δηλαδή και το τεχνολογικό μας πάρκο, είναι σημαντικοί παράγοντες για να προσελκύσουν αλλά και να φιλοξενήσουν ανθρώπους από άλλες περιοχές. Κυρίως όμως είπα, είναι το βασικό, είναι να συγκρατήσουμε τους νέους οι οποίοι φεύγουν από την περιοχή μας.
1: Δήμαρχε, η Καστοριά είναι προορισμός. Το βλέπουμε κατά τη διάρκεια της κάθε χρονιάς που περνάει, ειδικά τα Χριστούγεννα εκεί με τα μπουμπουσάρια, το Πάσχα. Έρχεται κόσμος, τουλάχιστον σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ του συναδέλφου εκεί, του Μάριου Κωνσταντινίδη, το Πάσχα βούλιαξε η Καστοριά από κόσμο, έτσι δεν είναι?
0: Είχατε το Πάσχα, ούτε τα ρεπορτάζ τα οποία αναφερθήκατε εσείς. Κάποτε αποτελούσαν έναν σταθμό ότι αναμένουν όλοι, περιμένουμε τα ρεμπουτσάρια με χαρά για να υποδεχτούμε κόσμο.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω ότι όλη τη χρονιά.
0: Τα τελευταία χρόνια, όλη τη χρονιά φιλοξενούμε αρκετούς τουριστικούς επισκέπτες. Και μάλιστα το τελευταίο δίμηνο δεν υπάρχει δωμάτιο, κανένα Σαββατοκύριακο και καθημερινές, διότι έχουμε αλλεπάλληλες και συνεχείς εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι σίγουρα έχετε κάνει κάποια έρευνα πάνω στο θέμα της Τεχνόπολης. Δηλαδή κάνατε είναι αναπτυξιακό έργο, πολύ σωστά το επισημάνετε, όσο και να ακούγεται παράξενο και περίεργο. Κάνατε την έρευνά σας, είδατε ότι μπορείτε, έχετε είπατε ότι έχετε και την υποδομή, βρήκατε στοιχεία που αυτό εδώ η Τεχνόπολη που θα γίνει θα φέρει ένα άλλο αέρα στην πόλη. Δηλαδή δεν πάμε στα τυφλά, γιατί πολλές φορές υπάρχει και αυτή η σκέψη ότι θα το κάνουμε, ότι μπορεί θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά στο τέλος μένουμε μόνο σε αυτή την προσπάθεια. Έχετε κάνει έρευνα, έτσι. Είναι ένα
0: δεν
1: θέμα που το έχετε
0: να...
1: εσείς. Ναι. Έχετε
0: δεν
1: κάποια.

0: συλλέξει στοιχεία.
1: Ναι, δεν μπορείς να δεις αποτελέσματα αν δεν δοκιμάσεις κάτι.
0: Σίγουρα.
1: Κάθε δράση που γίνεται, κάθε concept, κάθε project σίγουρα φέρνει θετικά αποτελέσματα. Όπως μάλλον σε μια καστοριά που το έχει απόλυτα ανάγκη αυτό. Γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε και σε αυτήν την συμφωνία και τα αποτελέσματα σίγουρα θα έρθουν αργά ή γρήγορα.
0: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα έτσι που θα συζητηθεί. Είναι για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ποιες είναι οι βασικές παρεμβάσεις που προβλέπει το σχέδιο και βέβαια αυτό πώς θα επηρεάσει και την καθημερινότητα των πολιτών εκεί στην Καστοριά και των επισκεπτών, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελούν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Είμαστε από τους Δήμους οι οποίοι είμαστε ενεργοί. Το φέρνουμε άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ψηφιστεί σήμερα. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες από συγκεκριμένα γραφεία, από μελετητές, από ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, έχει να κάνει με την ουσία. Με έναν προγραμματισμό τον οποίο πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες σε μια σύγχρονη πόλη. Θα συζητηθεί λοιπόν σήμερα, θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες, κυρίως με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.
0: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ποδήλατο εκεί. Προσφέρεται η Καστοριά, πεζοπορία, ποδήλατο.
1: Η Καστοριά προσφέρει και τα υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Βέβαια μιλάμε για μια πόλη έτσι που με υψόμετρα, με ανηφόρες, με κατηφόρες, με τα στενά της και αυτά παρόλα αυτά.
0: Ειδικά στο παραλιακό δρόμο περισσότερο, Δήμαρχε.
1: Πόλη, ναι, και γι' αυτόν τον λόγο προγραμματίζουμε εμείς και με ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί φέτος και θα έχουν και ανάδοχο, την ανάπλαση της Νότιας Παραλίας, ναι. Όπου περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο.
0: Μάλιστα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, η ανάπλαση. Όμως και η Καστοριά, με αφορμή αυτό για την ανάπλαση, την πεζοπορία, το ποδήλατο, έχει και την κουλτούρα των αθλητικών διοργανώσεων. Όχι μόνο εσείς και ο Δήμος του Άργους Οριστικού γίνονται αθλητικές εκδηλώσεις. Πάντως το προηγούμενο τριήμερο η Καστοριά έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα εξωστρέφειας μέσα από τον αθλητισμό, φιλοξενώντας ονόματα από το ελληνικό μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Ονόματα θρύλους.
0: Ναι, ονόματα θρύλους που δεν τους πλησιάζουμε.
1: Του ελληνικού μπάσκετ και σε αυτό το κομμάτι πρωτοπορήσαμε, διότι μετά την Σύρο, το μπάσκετμπολ, τουρνουά, αυτό που γίνεται στη Σύρο,
0: ναι.
1: Βγαίνει εκτός Σύρου και πάει στην Καστοριά. Ναι. Είμαστε η δεύτερη πόλη που το φιλοξενούμε, ο δεύτερος δήμος που το φιλοξενούμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία, παρουσία και του Υπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτσι, των θρύλων, όπως είπα, του Δημήτρη του Διαμαντίδη, του δικού μας ανθρώπου, εδώ στην Καστοριά, ο οποίος έχει γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα,
0: ναι.
1: Και είναι ο δικός μας άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που μας έφερε σε επαφή με τη συγκεκριμένη εταιρεία ώστε να διοργανωθεί αυτό το τουρνουά και στην Καστοριά. Έγινε για πρώτη φορά φέτος, κάθε χρόνο θα δυναμώνει, στην ουσία θα γίνει και αυτό θεσμός. Όπως σας είπα και πριν, ό,τι γίνεται γενικά είναι καλό, φέρνει κόσμο, δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις, είναι όλα καλά.
0: Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για συνέχιση ή καθιέρωση αντίστοιχων μεγάλων αθλητικών γεγονότων? Προφανώς θα έχετε κάποια συνεργασία με τον κύριο Διαμαντίδη. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που θα το δούμε να ξετυλίσετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όσο αναφορά αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα?
1: Ο σχεδιασμός υπάρχει από το 19 που ξεκινήσαμε ως, επαναλάβαμε μάλλον ως Δημοτική Αρχή,
0: ναι.
1: Και γίνονται, πραγματοποιούνται συνεχώς μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Ας μην ξεχνάμε τους Πανελλήνιους Αγώνες Κοπηλασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Προγραμματίζουμε για τον ερχόμενο Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, ένα running, αγώνες τρέξιμο περιμετρικά, περιφερειακά της Λίμνης. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Υπουργός ανακοίνωσε εδώ στην Καστοριά την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα,
0: ναι,
1: του,
0: ναι. Υπουργός Αθλητισμού,
1: όπως θα,
0: ναι.
1: Μπορούμε να φιλοξενούμε και αγώνες στίβου. Το κλειστό μας γυμναστήριο έχει αναβαθμιστεί πλήρως, ενεργειακή αναβάθμιση, και όλα τα υπόλοιπα σε συνεννόηση με την περιφέρεια αλλά και το Υπουργείο Αθλητισμού θα αντικατασταθεί και ο ηλεκτρονικός πίνακας και θα μπουν νέες μπασκέτες. Έχει μπει καινούργιο πάτωμα, έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, όπως είπα, αλλαγή της στέγης κλπ. Οπότε και εκεί μπορούμε να φιλοξενούμε αγώνες κάλαθος πέρυσης και βέβαια όλους τους υπόλοιπους αγώνες που μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα κλειστό γυμναστήριο. Γενικά και ο αθλητισμός, όπως και ο τουρισμός, όπως και ο πολιτισμός πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στην Καστοριά μας. Και βέβαια στα έργα τα οποία πρωτοπορούμε.
0: Αν θα σας έλεγα, Δήμαρχε, να επιλέξετε ένα έργο σημαία που έρχεται και από, ενδεχομένως και από την προηγούμενη θητεία σας και το δουλεύετε αυτή τη χρονική περίοδο και ενδεχομένως να το δουλέψετε και την άλλη τετραετία, να είμαστε παρά το Θεός καλά. Ποιο θα ήταν αυτό που θα, ήταν, θα έκανε τη διαφορά εκεί στο Δήμο?
1: Κοιτάξτε, έχουμε
0: υπάρχει μια σειρά από έργα,
1: ναι. τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεχίζουν και θα συνεχίζουν βέβαια και τα υπόλοιπα χρόνια. Έχουμε την ανέγερση του πνευματικού κέντρου, πνευματικό πολιτιστικό κέντρο στην Καστοριά και στην Ετριακό, το οποίο ήταν ένας πόθος πολλών ετών. Ναι. Για περισσότερα από 25 χρόνια η Καστοριά δεν διέρχεται. Ένα πνευματικό κέντρο. Είμαστε στο τελικό στάδιο της μελέτης. Θα έχουμε οριστική μελέτη εντός του Ιουνίου και εν συνεχεία τους επόμενους μήνες θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση αυτού του σημαντικού έργου, όπου θα ξεκινήσει βέβαια σε αυτήν την θητεία. Η ανάπλαση της νότιας παραλίας. Δημοπρατούμε μέσα στη χρονιά τη μελέτη του Δημοτικού Ναυαγνητικού Κέντρου, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό κέντρο της περιοχής μας, όπου θα περιλαμβάνει κολυμπητήριο, θα περιλαμβάνει γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις, σκοπηλατοδρόμιο, ξενώνες στην είσοδο της πόλης.
0: Και είναι και, συγγνώμη που σας διακοπτώ, το κέντρο αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα φιλοξενεί και θα μαζέψει πολύ κόσμο, έτσι.
1: Νομίζω βέβαια, ότι... και αθλητές, κυρίως ναι. της Σκοπηλασίας, ναι. Από όλο τον κόσμο.
0: Από όλο τον κόσμο. Ναι, με συνεχίστε, σας παρακαλώ, συγγνώμη που σας διάκοψα. Ναι.
1: Όχι, δεν πειράζει. Δηλαδή θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του πνευματικού κέντρου. Θα έχει ξεκινήσει η ανάπλαση της νότιας παραλίας. Ήδη έχουν γίνει τεράστια έργα. Το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυσης, το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή και θα τελειώσει κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας με τις ασφαλτοστρώσεις. Γενικά γίνονται πολλά και μεγάλα και σημαντικά έργα για την εύρυθμη λειτουργία των πολιτών της Καστοριάς.
0: Είπατε και έργα που δεν φαίνονται. Βέβαια, εντάξει, όταν γίνονται φαίνονται στην καθημερινότητά μας. Είναι η αντικατάσταση των αγωγών για την ίδρυυση. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εκεί προβλήματα. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Δεν...
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί ναι. το 60% του ναι. έργου. Είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Εντός της επόμενης χρονιάς, του 27 δηλαδή, θα έχει ολοκληρωθεί. Αν όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, Δημαρχέ, κύριε Γιάννη Κοριτζίδη. Είναι κάτι που θα
1: προχωράμε κανονικά. Έχουμε, όπως είπαμε, σήμερα τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρωθούν αυτές τις συμφωνίες. Να προχωρήσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα και στο ΣΒΑΚ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Προχωράμε δυναμικά.
0: Και υπάρχει και συνεργασία και με την Μητροπολή Καστορίας, έτσι. Υπάρχουν έργα, υπάρχει και ένα όραμα εκεί του Μητροπολίτη να γίνει και μια στέγη για τα άτομα με άνοια. Δεν ξέρω και υπάρχει συμμετοχή.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Είναι νομίζω και πάρα πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε πάρα πολύ σωστά σχεδόν για όλες τις ηλικίες. Δώσατε ιδιαίτερη βαρύτητα στη νεολαία της Καστοριάς, αλλά δημιουργούνται και δομές και για την τρίτη ηλικία και για τους ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη. Και όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς και ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας, τουλάχιστον τρίτης ηλικίας, με θέματα υγείας, άνοιας. Οπότε είναι και μια καλή εξέλιξη, έτσι. Και να κλείσουμε
1: γενικά,
0: με αυτό.
1: Και γενικά ο Δήμος Καστοριάς στέκεται πάντα σε τέτοιες ενέργειες, σε τέτοιες προσπάθειες, στέκεται αργός. Βοηθάει στο μέτρο του δυνατού όλες αυτές τις προσπάθειες. Το κέντρο αυτισμού, να μην ξεχνάμε. Ναι. Ένα κέντρο αυτισμού που θα δημιουργηθεί στην Καστοριά και σε αυτό το κομμάτι ο Δήμος Καστοριάς θα έλεγα είναι ο μεγάλος αρρωγός, παραχωρώντας στην εταιρεία αυτισμού Καστοριάς μια τεράστια έκταση 3,5 στρεμμάτων, 350.000 ευρώ περίπου αντικειμενική αξία για να φιλοξενηθούν τα άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται έτσι, από αυτήν την ειδική περίπτωση. Όλες λοιπόν, όλες οι ευαίσθητες και οι ευάλωτες ομάδες έχουν την προσοχή και αξίζουν βέβαια αυτής της προσοχής από τη δημοτική μας αρχή.
0: Από τη δημοτική αρχή και βέβαια θα έχουμε και τη σχολή αστυνομίας που θα αστυνομεύει, θα δημιουργεί κάποια θέματα.
1: Αναμένουμε έτσι, την δημοκράτηση.
0: Αναμένουμε την δημοκράτηση. Και έχει κάπου βαλτώσει αυτό το έργο, Δήμαρχε? Ήταν να γίνει, νομίζω, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Πάμε λίγο, ναι, έχουμε, μία μικρή, έχουμε μία παράταση.
1: Όπως σας είπα, ο Δήμος Καστοριάς και σε όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε ήταν έτοιμος και στην ώρα του. Από εκεί και πέρα αναμένουμε την δημοπράτηση. Είναι στην, η διαδικασία αυτή είναι στην περιφέρεια, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Παναμαντίδη, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία ως Δημοτική Αρχή. Τις επόμενες μέρες θα βγουν τα τέτοια δημοπράτησης, ώστε να δημοπρατηθεί και το συγκεκριμένο μεγάλο έργο, το οποίο αναμένουν όλοι οι πολίτες της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοριτζίδη,
1: για αυτή
0: την επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε όταν κάτι προκύψει. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: συνέχεια στο πρόγραμμα και μετά τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Κοριτζίδη, όπου μας μίλησε για τα θέματα, κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχουν σχέση με την Τεχνόπολη Καστοριάς και το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και όχι μόνο για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα εκεί που γίνονται στην πόλη της Καστοριάς. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στις καταστροφές, στις καλλιέργειες που έγιναν από τον παγετό της Πρωτομαγιάς. Έτσι λοιπόν, ολική καταστροφή στις καλλιέργειες στο τοιχείο Καστοριάς και όχι μόνο, αλλά και στο Δήμο Βοΐου, έγιναν μεγάλες ζημιές, με τους παραγωγούς να μετρούν περισσότερες ζημιές σε καλλιέργειες φασολιών, πατάτας, μήλα. Αλλά περισσότερα για αυτές τις καταστροφές θα μας δώσει το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη του Δοβόνη. Και βέβαια πάμε να ακούσουμε πρώτον τον κύριο Θωμά Πίτα, ο οποίος είναι πατατοπαραγωγός από την... πατατοπαραγωγός από την Εράτηρα Κοζάνης.
1: Εδώ το χωράφι έχουμε πατάτες και πιο πάνω και άλλα χωράφια δίπλα, τα οποία τις βάλαμε γύρω στις 15 Μαρτίου και τώρα ήταν τα φυτά έτοιμα να ξεκίνησαν, ήδη φύτρωσαν και χθες το πρωί έκανε μείον 2. Ήταν πάρα πολύ το μείον 2 για αυτή την εποχή. Και κοιτάξτε, τώρα αυτό το πράγμα μπορεί να ξαναχτυπήσει, αλλά θα πάει πίσω 2 μήνες, μετά θα μας πιάσει ο καύσωνας, δηλαδή η παραγωγή στην ουσία χάθηκε. Και άμα βγάλει, θα βγάλει ένα 50% και άμα το βγάλει, από ό,τι έπρεπε να βγει κανονικά.
2: Πέρα από τις πατάτες, άλλα δέντρα που πάθανε...
1: Τα δέντρα, οι καρυδιές, άμα τις δείτε, είναι μαύρες, μαύρεσαν. Και τα δέντρα που έχουν πάνω καρπό, τώρα σε 1-2 μέρες θα φανεί άμα θα τον κρατήσουν ή άμα θα πέσει. Γιατί τώρα ήταν μετά το λουλούδι που έγινε η γονιμοποίηση και πιάστηκε. Ήταν μικρό και είναι αδύνατο ακόμα. Τώρα θα δείξει, δεν έδειξε ακόμα. Αλλά η πιο περισσότερη ζημιά είναι εδώ στην πατάτα. Γιατί η πατάτα είναι ευαίσθητο προϊόν. Δεν είναι. Και να το βλέπετε, μαύρησε. Εγώ ήρθα και έβαλα τεχνική βροχή το πρωί, ώρα 6 χθες το πρωί, αλλά δεν μπόρεσα να τα σώσω. Είπα μήπως και τα σώσω. Γιατί το νερό δεν έχει το 0, είναι πιο πάνω από το 0. Τέλος πάντων. Αλλά είναι δύσκολα τα προβλήματα με την αγροτιά. Πέρα από αυτό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και με τους αγριόχειρους και τις αρκούδες. Βλέπετε, γύρω-γύρω έχουμε σηματοπλέγματα. Είναι δύσκολα, δηλαδή το παλεύουμε μέρα νύχτα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Γιώργο Κατζογιάννη, είναι φασολοπαραγωγός, να μας πει τι γίνεται και στις δικές τους οδιές εκεί.
3: Του καιρού στην παραγωγή των φασολιών. Εμείς τώρα αυτή την περίοδο οι γενναίοι, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησαν τη σπορά και φανταστείτε ότι θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει πριν ένα μήνα και για ακόμα ένα μήνα θα σπέρνουμε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ στη συγκομιδή, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο που θα έχουμε κρύα και παγετούς να πάρουμε όπως και πέρσι περισσότερο καταστροφή, περίπου στο 50 με 60% της παραγωγής. Άρα ο καιρός επηρεάζει πάρα πολύ πλέον την παραγωγή φασολιών. Τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
2: Αν θέλει τώρα και λίγα λόγια για εσάς, πώς πήρες, Γιώργο, την απόφαση να γυρίσεις, πόσο καιρό ασχολείσαι με τα φασόλια και με την εταιρεία που έχεις, λίγα λόγια έτσι, και αν το μετάνιωσες, πώς πάει?
3: Εγώ πριν 2 χρόνια πήρα την απόφαση να γυρίσω στο χωριό, να ζήσω στο χωριό. Ήμουν λογιστής. Και κάποια στιγμή έβλεπα ότι δεν πάει άλλο η ζωή στην πόλη και έπρεπε να αλλάξω τρόπο ζωής. Αποφάσισα να γυρίσω στο χωριό, στο Σισάνι, και να ασχοληθώ με την καλλιέργεια βιολογικών φασολιών. Δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή. Έχει αλλάξει εντελώς η καθημερινότητά μου. Μπορεί η παραγωγή να είναι ένα δύσκολο σενάριο πλέον, αλλά δεν το αλλάζω με τίποτα, γιατί δουλεύεις μέσα στη φύση, χωρίς άγχος, με τελείως διαφορετικές συνθήκες καθημερινότητας και ελπίζω να μας βοηθήσει έτσι και ο καιρός και οι καταστάσεις και να πηγαίνουμε καλύτερα. Αυτό που αναγνωρίζω σαν μεγάλο θετικό είναι ότι πλέον ο κόσμος στρέφεται στην κατανάλωση τροφίμων από παραγωγούς, απευθείας από παραγωγούς, και κάθε μέρα δέχομαι μηνύματα και στα social media που ψάχνουν τοπικά προϊόντα και εμένα αυτό με ενθαρρύνει να συνεχίσω και να κάνω περισσότερα πράγματα στην καλλιέργεια βιολογικών φασολιών.

0: Να φύγουμε από το Δήμο Βοϊού, φύγαμε ήδη, όπου εκεί ο παγετός δημιούργησε προβλήματα στις καλλιέργειες, και να έρθουμε εδώ, να πάμε στην αντιπεριφέρεια Κοζάνης, όπου δημοπρατείται το επόμενο διάστημα με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ το έργο ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού προς τη Σιάτιστα, το οποίο σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που ενισχύει την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζει την ασφαλή μετακίνηση στην περιοχή. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε να μας λέει ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας, ο κύριος Βίζας.
1: Καλημέρα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι ο οδοφωτισμός της περιμετρικής οδού της Σιάτιστας, από την Πάρα έως την πόλη της Σιάτιστας, την είσοδο της πόλης της Σιάτιστας. Ο κύριος Γκερεχτές, σε άμεση συνεργασία η οποία είχαμε, συζητήθηκε μεταξύ μας το θέμα αυτό, εννοείται ότι συμφωνήθηκε αμέσως. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε με τους δημότες και με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, η οδική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο μεριμνούμε καθημερινά για όλους τους πολίτες της ΠΕ Κοζάνης. Άρα, ο οδοφωτισμός είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια και στην ασφαλέστερη μεταφορά και προσέγγιση της πόλης της Σιάτιστας από τους επισκέπτες και από τους κατοίκους της. Ο Περιφερειάρχης, οι εντολές του είναι ρητές, ότι η οδική ασφάλεια μπαίνει πρώτη στην ατζέντα αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι υπερβαίνουμε αυτόν σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης είναι σε άμεση συνεργασία με όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε νέες προτάσεις, σχεδιάζουμε και εμείς το δικό μας σχεδιασμό για την ΠΕ Κοζάνης, ούτως ώστε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες.

0: 48 λεπτά μετά τις 9, να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα, να πάμε σε ένα θέμα με ιδιαίτερη κοινωνική αξία, καθώς έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον παιδίατρο από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Τσεκελίδη, ο οποίος γίνονται κάποιες δράσεις. Η συζήτησή μας έχει αφορμή τις δράσεις ενημέρωσης που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες δράσεις είναι αυτές, αφού καλημερίσουμε τον παιδίατρο του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Τσεκελίδη. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Σας, καλημέρα σας και από μένα.
0: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας. Μιλήστε μας λίγο για αυτές τις δράσεις που γίνονται Βεβαίως. Αυτή την περίοδο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους μου εσάς και το σταθμό σας για την κίνηση αυτή και για την δυνατότητα που μου δίνεται να εκφράσω το θαυμασμό μου και την αγάπη μου προς αυτές τις κινήσεις μέσω του Υπουργείου Υγείας. Κάποια προγράμματα που υλοποιούνται από την παιδιατρική κλινική όσον αφορά τις επισκέψεις σε κάποια σχολεία. Κυρίως σε δημοτικά γίνεται αυτό, σε μικρά παιδιά και στο ειδικό σχολείο που έχουμε στον Τετράλφο. Η δική μου κίνηση λοιπόν εχθές ήταν να επισκεφθώ το ειδικό σχολείο Τετραλόφου σε μια υπέροχη εγκατάσταση που ειλικρινά έμεινα έκπληκτος και από την εγκατάσταση κτηριακά αλλά και από την δομή και από το υλικό που υπάρχει μέσα. Είναι μια δομή που φιλοξενεί περίπου 27 παιδάκια με ειδικές ανάγκες, τα οποία τα υποστηρίζουν γύρω στους 7, θυμάμαι καλά, ή 8 εκπαιδευτικοί ειδικοί. Το οποίο μέσω του προγράμματος αυτό ενημερώνουμε όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, τις αλλεργίες ή τα ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν σε κάθε παιδικό σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα προγράμματα λοιπόν είναι από το Υπουργείο. Υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες διαφάνειες, τις οποίες τις δείχνουμε στα παιδάκια και αναπτύσσουμε ένα διαδραστικό μάθημα. Αυτό είναι, δηλαδή πιο πολύ μία ενημέρωση.
0: Ναι, είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την επαφή σας, γιατρέ, ανταποκρίνονται τα μικρά παιδιά, οι μαθητές και ιδιαίτερα στα ειδικά σχολεία.
1: Πολύ. Ξέρετε κάτι, να τονίσω ότι όντως είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση η συγκεκριμένη κίνηση στο σχολείο αυτό, διότι μπορεί από τα 27 παιδάκια που φιλοξενούνται εκεί πέρα τα 4-5 να είναι πιο λειτουργικά και να καταλαβαίνουν. Όμως και ότι τα καθυλώσαμε στον υπολογιστή μπροστά, στην οθόνη και τα μιλούσαμε και έδειχναν ενδιαφέρον κάθε παιδάκι με τη δική του δυνατότητα, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς. Έστω αυτή τη μία ώρα που τα κρατήσαμε και συμμετείχαν το κάθε ένα με το δικό του ρόλο. Άλλο με βλεμματική επαφή, άλλο βγάζοντας κραυγούλες και όσα μπορούσαν φυσικά να συζητήσουν και να μιλήσουν. Έμεινα ενθουσιασμένος, ειλικρινά.
0: Θα έχουμε επέκταση του προγράμματος.
1: Κοιτάξτε, είναι κάποια προγράμματα σταθερά σε κάποια σχολεία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλα τα σχολεία, σε αυτά που υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα και έπειτα, αν υπάρχει και δεύτερη δυνατότητα προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Αλλά πιστέψτε με, είναι μια κίνηση τόσο εντυπωσιακή για τα παιδάκια, δηλαδή ότι ήταν τόσο χαρούμενα, τόσο ενθουσιασμένα, δηλαδή ειλικρινά συγκινήθηκα. Θα το έκανα πολύ ευχαρίστως και δεύτερη και τρίτη φορά. Ειλικρινά το λέω.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για αυτό το πρόγραμμα.
1: Πιστεύετε ότι θα
0: πρέπει να γίνουν και άλλα έτσι, προγράμματα και
1: γενικά,
0: σε μεγαλύτερα
1: αυτά τα προγράμματα
0: παιδιά.
1: Μέσω του Υπουργείου Υγείας φυσικά και συγκινούν και ευαισθητοποιούν τα παιδιά. Δηλαδή γίνονται πιο υπεύθυνα, γίνονται πιο συνεργάσιμα. Είναι μια κίνηση δηλαδή που δίνει πολλές δυνατότητες στα παιδάκια να βελτιωθούν ως οντότητες μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και να προσέχουν κυρίως την ατομική υγιεινή τους, τον εαυτό τους, να προσέχουν τους μαθητές τους. Είναι μαθήματα ζωής.
0: Ορθά δηλαδή η διοίκηση του νοσοκομείου έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Βεβαίως.
0: Να συνεργάζεται με το
1: πολύ
0: Υπουργείο
1: Πάρα πολύ υγείας. Ορθά και έπρεπε να γίνεται από χρόνια αυτό, ξέρετε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που εμένα ως παιδίατρο μου δίνεται αυτή η δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτό το πρόγραμμα. Με μεγάλη μου χαρά και οι άλλοι συναδελφοί μου. Και η κυρία Γκατζόφια και η κυρία Τζέλου και ο κύριος Χασάπης και η διευθύντριά μας, όλοι συμμετέχουμε.
0: Όλοι συμμετέχετε. Προφανώς πάτε κυκλικά. Μόνο μία μικρή ερώτηση, γιατί ξέρω ότι σας πιέζει και ο χρόνος γιατρέκε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Η παιδιατρική πάει καλά. Δεν θέλω να μπούμε σε κάτι. Θα έχουμε την δυνατότητα σε μια άλλη κουβέντα μας.
1: Δόξα τω Θεώ, το καταδύναμη.
0: Έρχονται παιδιά, έτσι.
1: Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, ιδίως στους τελευταίους καιρούς μπορώ να πω ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, είτε η οικονομική κρίση, είτε ότι εμπιστεύονται το νοσοκομείο και υπάρχουν εξαιρετικοί ιδιώτες παιδίατρες στην Κοζάνη, αλλά και η προσέλευση στα επίγοντα και στα τακτικά είναι πολύ μεγάλη και στο νοσοκομείο Κοζάνης. Είμαστε 5 ειδικοί, έχουμε 6 ειδικευόμενους, οπότε η δουλειά βγαίνει αρκετά καλά. Είναι πολύ μεγάλη προσέλευση, ναι.
0: Ναι, και με αφορμή αυτό, έτσι, ότι έχει πολύ και μεγάλη προσέλευση η παιδιατρική κλινική, ότι υπάρχουν πλέον και γιατροί. Εγώ θα ήθελα να θυμηθούμε έναν άνθρωπο που άφησε χθες την τελευταία του, σαν χθες πριν 23 χρόνια, την τελευταία του πνοή, και άφησε το αποτύπωμα στην παιδιατρική φροντίδα της περιοχής, τον παιδίατρο και διευθυντή της παιδιατρικής κλινικής τότε, τον Τάσο τον Τριγάζη, τιμώντας έτσι τη μνήμη και την προσφορά του.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατρέ, για αυτήν την επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα με περισσότερα έτσι στοιχεία και πληροφορίες για την παιδιατρική κλινική. Πώς πάει.
1: Αυτά μπορείτε
0: πάει
1: να τα
0: πολύ καλά.
1: Και με τη διευθύντριά μας, με την κυρία Λιάννα.
0: Ναι, έγινε. Σας ευχαριστούμε
1: και από
0: πάρα
1: μένα,
0: πολύ.
1: Ό,τι χρειαστείτε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
0: Καλή
1: να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Ποτάμια χύνονται στο πάτωμα χλωρά.

0: Είμαστε 57 λεπτά μετά τις 9. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα των πρωινών διαδρομών. Σε λίγα λεπτά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Λίγο πιο μετά το περιφερειακό δελτίο, το αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη.
1: Ποτάμια χύνονται στο πάτωμα χλωρά.

0: Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα ασθενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή η διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα ασθενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα ασθενά του Ορμούς. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο
1: Ερτ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

καλή σας ημέρα από την Αρκοζάνη. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στα τέλη του μήνα πρόκειται να επαναλειτουργήσει πλήρως η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα με το τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα που έχει διακοπεί πριν από 3 χρόνια. Χθες πραγματοποιήθηκε συμβολικό δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα έως τη Φλόρινα και στο τρένο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός τόνισε ότι υπήρχαν σοβαρά θέματα ασφάλειας τα οποία έπρεπε να λυθούν. Έπρεπε να γίνουν εργασίες και να αδειοδοτηθούν σύραγγες οι οποίες δεν είχαν ραδιοκάλυψη. Όλα αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν με επαγγελματισμό και με ευθύνη για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ένα δρομολόγιο το οποίο ζητά εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι έγιναν όλοι οι έλεγχοι στην σιδηροδρομική γραμμή, η οποία είναι πλέον ασφαλής, ότι ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ίσως και πιο οικονομικό με τα σημερινά δεδομένα, και ανέφερε ότι το θέμα της ασφάλειας ήταν αυτό που προείχε και μέχρι τώρα δεν λειτουργήσε η γραμμή για περίπου 3 χρόνια. Για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι θα δώσει όθηση στην οικονομία και ότι βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τον Υπουργό για να στηρίξουν την προοπτική του σιδηρόδρομου σε όλη τη χώρα που αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της περιφέρειας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράγης, Κωνσταντίνος Γιουλέγκας, δήλωσε ότι η επανέναρξη αυτού του δρομολογίου σηματοδοτεί αυτό ακριβώς που αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο. Ανάπτυξη σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλες τις περιοχές και ιδίως στις ακριτικές. Ενώ οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο έκαναν λόγο για μια νέα αρχή, για μια δικαίωση για την περιοχή. Η λειτουργία του τρένου είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, κυρίως λόγω της οικονομικότερης μετακίνησης. Δεκάδες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε άλλες πόλεις θα φτάνουν στο σπίτι τους με άνεση, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία. Η πλήρης λειτουργία θα ξεκινήσει από τις 20 Μαΐου. Η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και θα εκτελούνται 2 δρομολόγια την ημέρα, συμβάλλοντας στις μετακινήσεις φοιτητών και πολιτών και στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας. Για καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης και τη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει και αφορούν το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, κάνει λόγο η ΔΕΗ. Σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της επιχείρησης Γιώργου Στάση, από την πλευρά της η ΔΕΗ ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης και χρηματοδοτεί με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την εγκατάσταση λεβίτων διπλού καυσίμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑ Κοζάνης στον Κασλά, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν από το 4ο τρίμηνο του 2026, ώστε να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια ή δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης μέχρι τη διασύνδεση με το ενιαίο σύστημα. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙΣ Καρδιάς, αρμοδιότητας της διαδημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης και με φορέα υλοποίησης στη δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Κοζάνης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ορισμένα από τα έργα που έχουν αναλάβει τόσο η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Κοζάνης, όσο και η διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν μπει ακόμα ούτε καν σε φάση δημοπράτησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για τους λέβητες φυσικού αερίου του ΑΕΙΣ Καρδιάς το έργο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο νομικής επεξεργασίας, αν και ήδη έχουν παραδοθεί από τη ΔΕΗ όλα τα τεύχη στη ΔΕΙΑΚ. Για τους αγωγούς διασύνδεσης της ΔΕΙΑΚ με τον ΑΕΙΣ Καρδιάς αναφέρει ότι το έργο 23,68 εκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να παραδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσης, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, στο έγγραφό της αναφέρεται ότι η ΔΕΙΑΚ αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό για τα αντλιοστάσια της σε 13,4 εκατομμύρια ευρώ και υπέβαλε νέο αίτημα για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, εκτιμώντας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Σχετικά με τη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι έχει γίνει αναστολή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ λόγω μη κατάθεσης μετοχικού κεφαλαίου. Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι παρά το γεγονός πως η εγκατάσταση των λεβίτων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει για τη θερμαντική περίοδο 2026-2027, από τη ΔΕΙΑΚ δεν υπάρχει μέρημνα για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμου ντίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο.
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες στην Καστοριά προκάλεσε ο παγετός στην Πρωτομαγιά, με τους παραγωγούς να μετρούν ζημιές σε καλλιέργειες φασολιών, καλαμποκιών και ειδικά στα μήλα, με τους καρπούς της φετινής παραγωγής να έχουν σαπίσει. Προβλήματα στις καλλιέργειες εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών τις πρώτες ημέρες του Μαΐου καταγράφονται και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Σε καλλιέργειες πατάτας, φασολιού αλλά και στις καρυδιές σε χωριά του Βοϊού Κοζάνης, οι αγρότες μιλούν για πτώση της παραγωγής που αγγίζει το 50%. Έκτακτη σύγκληση και μάλιστα άμεσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για ενεργειακά θέματα ζητάει με έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Όπως αναφέρει το Σωματείο, η ενεργειακή σκακέρα που καθημερινά αλλάζει λόγω μιας σειράς αστάθμητων παραγόντων όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πόλεμος, οι συνεχόμενες αναδιπλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν εντελεχή ενημέρωση, λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλειών, ώστε ως περιφέρεια να καταφέρουμε να φρενάρουμε τις καταιγιστικές αρνητικές εξελίξεις. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παράλληλα θα κληθούν να εγκρίνουν τη μελέτη για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινοτικότητας του Δήμου Καστοριάς που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβεντάριου κτηρίου. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς εγκρίθηκαν το Μητρώο Μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τις νέες και τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία τόσο με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσο και με την υποβολή υποψηφιότητας για το νέο όργανο. Όσες και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλόρινας μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Παράλληλα προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου. Όπως αναφέρει ο Δήμος Φλόρινας, η ενεργή συμμετοχή των νέων αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της δημοκρατίας, την προώθηση του διαλόγου και τη δυναμική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων και τη διεξαγωγή των εκλογών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην απευθείας ανάθεση του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας στο κτίριο που στεγάζει τον πόλο καινοτομίας» προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαίσιο αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 28.000 ευρώ αφορά παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας του κτιρίου, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει ο Δήμος, καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπήρεια. Η σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση υπογράφηκε χθες και οι εργασίες υλοποίησης του έργου ξεκινούν άμεσα. Με το έργο αυτό πρόκειται να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στο χώρο για τη λειτουργία του πόλου καινοτομίας. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημιούπολη στα Κύλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής ως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης

0: Η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Καλεσμένοι θα είναι οι γερόντισσα Φιλοθέοι, καθηγουμένοι της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, η οποία και θα παρουσιάσει το θέμα «Η ταπείνωση στην οικογένεια». Πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Σοφίας της Ενκλησούρα πραγματοποιούνται σήμερα στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου. Αυτή την ώρα τελείται πανηγυρική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δημοτήχου Δαμασκηνού και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Γρεβενών Δαβίδ και Καστορίας Καλίνικου. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στην Αγία Σοφία. Την προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Γρεβενών. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αναφέρεται στην εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την 1η Μαγιά του 1944. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η παρουσίαση του βιβλίου «Διάλογοι μιας άλλης εποχής με τον Πάπο» του Ιωάννη Παπαδόπουλου θα γίνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Το βιβλίο που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Βοΐου Κοζάνης μαζί με τον συγγραφέα θα παρουσιάσουν η Αναστασία Σιώμου, φιλόλογος, και ο Βασίλης Παπαδημούλης, δημοσιογράφος. Την εκδήλωση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Σολιόπουλος. Τις τελικές εκδηλώσεις των κατευθύνσεών του διοργανώνει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης. Σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης θα δοθεί η παράσταση χορού «Κοπέλια». Συναυλία των συνόλων Ευρωπαϊκής Ορχήστρας και Επικύλης Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας Νικόλαος Ντούμπας θα δοθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του σχολείου. Μαθητές και μαθήτριες από την 1η Γυμνασίου έως τη 2η Λυκείου θα παρουσιάσουν διάφορα είδη μουσικής όπως τζαζ, κινηματογράφου και musical. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με τίτλο «Τα όμορφα χωριά των Γρεβενών, ο τόπος και οι άνθρωποι» τον Δημητρίου Τσακίρη και Χρήστο Αλαβέρα λειτουργεί στην αίθουσα τέχνης Αριστοτέλης Βαρσάμι στο Δημαρχείο Γρεβενών μέχρι και τις 12 Μαΐου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των δύο δημιουργών οι οποίοι μέσα από τον φωτογραφικό φακό και τη ζωγραφική αντίστοιχα αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, την αρχιτεκτονική αλλά και τους ανθρώπους των χωριών των Γρεβενών. Την έκθεση «Βάσο Κατράκη Χαρακτική» φιλοξενεί Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μέχρι τις 30 Μαΐου στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. Η έκθεση είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.
1: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε

όρια μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα και το αναλυτικό περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, συνεχίζονται εδώ οι πρωινές διαδρομές και ανοίγουμε ένα παράθυρο σε ένα κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, τον κόσμο της γλώσσας, της εκπαίδευσης και της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Με αυτό το σκεπτικό, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με τίτλο «Γλωσσική διδασκαλία και πολυπολιτισμικότητα και ψηφιακά περιβάλλοντα» στις 8 και 9 Μαΐου στην ΖΕΠ Κοζάνης. Μια συνάντηση επιστημόνων, εκπαιδευτικών και ερευνητών από όλο τον κόσμο, αλλά περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει γι' αυτό το συνέδριο η Αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέρμινας, η κυρία Ελένη Γρίβα. Κυρία Αντιπρίτανη, καλημέρα.
1: Γαλογάβρου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε για άλλη μια φορά μαζί.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας και σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη παράγει λόγο, αλλάζει κάτι ουσιαστικά στο ρόλο του εκπαιδευτικού και τι πρέπει τελικά να επαναπροσδιορίσουμε?
1: Ακριβώς αυτά είναι τα ερωτήματα, κυρία Γαλογάβρου, που θα απασχολήσουν το συνέδριό μας μεταξύ όλων των άλλων και θα δοθούν απαντήσεις από ειδικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν. Σε έναν πραγματικά κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα πληθυσμών, ραγδαίες ψηφιακές εξελίξεις όπως προαναφέρατε, η γλωσσική εκπαίδευση καλείται να επαναπροσδιορίσει και τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις, τα εργαλεία, τους στόχους, προκειμένου να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις νέες απαιτήσεις και στις σύγχρονες προκλήσεις. Και αυτό ακριβώς, αυτός ο επαναστοχασμός θα είναι διαρκής στο συνέδριό μας 8 και 9 του μηνός, το οποίο βεβαίως διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έντονη συμβολή δύο φορέων του Πανεπιστημίου μας, το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδασκαλία της Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα. Όμως, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: να πω,
0: ναι, σας ακούμε.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δύο περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το συνέδριο. Επομένως έχουμε και τη συμβολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και όχι μόνο, και δύο περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το δυτικό έως το ανατολικό άκρο της Βόρειας Ελλάδας συμπράττουν και αυτές μαζί μας για να συνδιοργανωθεί αυτό το συνέδριο και αποδεικνύουμε έτσι έμπρακτα ως Πανεπιστήμιο ότι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εξωστρέφεια, στην συνέργεια και στην επιστημονική διασύνδεση.
0: Δηλαδή, είναι πρόκληση ή ευκαιρία αυτή η συνεργασία, η συνύπαρξη για το εκπαιδευτικό σύστημα?
1: Είναι πρόκληση ταυτόχρονα και ευκαιρία όμως, διότι οφείλουμε να συμπράττουμε, οι συνέργειες είναι βασικό στατικό της επιτυχίας και η επιστημονική διασύνδεση, κυρία Γαλογάβρου. Επομένως, και πρόκληση αλλά και απαίτηση είναι των καιρών μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω
0: Ναι, προλάβατε την επόμενη ερώτηση. Θα πάμε σιγά σιγά, έχουμε το χρόνο να πάμε λίγο έτσι περισσότερο και στο συνέδριο. Αλλά ακούγεται από τη νέα γενιά ότι επικοινωνεί αλλιώς. Εσείς έχετε άμεση επαφή με τη νέα γενιά. Πιστεύετε ότι χάνετε κάτι από την ουσία της γλώσσας μας ή απλώς έχουμε μετασχηματίζεται, ξαναγεννιέται, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω έτσι ή αν είναι δόκιμη αυτή η λέξη, εξελίσσεται η γλώσσα με όλα αυτά τα περιβάλλοντα που έχουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε? Δεν είμαστε μόνοι μας, τα σύνορα είναι ανοιχτά, και τα ψηφιακά σύνορα και τα γεωγραφικά σύνορα.
1: Αρχικά να πω ότι κάθε γενιά εκφράζεται διαφορετικά και αυτό το ξέρουμε και εκ πείρας όλοι μας, ότι κάθε γενιά έχει το δικό της κώδικα επικοινωνίας. Βεβαίως η γλώσσα είναι σε μια διαρκή εξέλιξη και είναι φυσική πορεία της γλώσσας. Άρα λοιπόν είναι σε μια... Γι' αυτό και όλα αυτά τα σύγχρονα περιβάλλοντα έχουν δημιουργήσει νέες απαιτήσεις και νέες ανάγκες. Γι' αυτό πλέον σήμερα μιλάμε για πολυγραμματισμούς και όχι απλά για γραμματισμό. Μιλάμε για πολυγραμματισμούς που κάτω από την ομπρέλα των πολυγραμματισμών είναι ο ψηφιακός γραμματισμός, ο οικογενειακός γραμματισμός, ο πολιτισμικός και διαπολιτισμικός γραμματισμός. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κυρία Γαλογάβρου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα, επειδή σήμερα και οι νέοι δεν χρησιμοποιούν πολλές λέξεις για να εκφραστούν, υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον, επειδή δεν θα έχουμε και ένα πλούτο από λέξεις όπου μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματα, τις σκέψεις μας, να χαθεί ένα κομμάτι της γλώσσας μας?
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν χάνεται το κομμάτι της γλώσσας. Έχουμε μεταξέλιξη της γλώσσας, η οποία είναι σε μια διαρκή, μην υπάρχει αυτή η εκφοβιστική έτσι, τάση ότι θα χάσουμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας είναι ζωντανή 4.000 χρόνια. Δεν πρόκειται να χαθεί, μεταξελίσσεται απλά.
0: Εντάξει, είναι 4.000 χρόνια, εμείς και τα κινέζικα. Υπάρχει όμως και αυτός ο φόβος, ιδιαίτερα σε αυτούς που ασχολούνται με και στους γλωσσολόγους, αλλά να φύγουμε από αυτό το κομμάτι και να πάμε το συνέδριο. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μεταφέρει μηνύματα, έτσι δεν είναι? Μεταφέρει μηνύματα. Βεβαίως. Όχι μόνο σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν, όχι μόνο στους φοιτητές, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονες. Αλλά τα συμπεράσματα βέβαια δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε από τώρα. Έχετε όμως μια τάξη μεγέθους στο τι μπορεί να συζητηθεί, το έχετε οργανώσει το συνέδριο. Αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό που θα βγει από το συνέδριο, αργότερα θα έχουμε και τα αποτελέσματα, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Είναι έτοιμο όμως το εκπαιδευτικό σύστημα να ενσωματώσει ουσιαστικά τα ψηφιακά εργαλεία και ό,τι όλο βγει από αυτό το συνέδριο, και χωρίς βέβαια να χαθεί και η παιδαγωγική ισορροπία?
1: Ναι, αυτό βέβαια θα ήταν πολύ ωραία να το συζητήσουμε μετά τη λήξη του συνεδρίου, ναι, για να σας παρουσιάσω και το τι συζητήθηκε. Τώρα μπορούμε να δούμε ζητήματα που θα απασχολήσουν αυτό το συνέδριο και ποιοι θα μιλήσουν στο συνέδριο αυτό. Έχουμε πολύ σημαντικούς επιστήμονες ακαδημαϊκούς από πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος, από τα περισσότερα σχεδόν πανεπιστήμια έχουμε συμμετοχή πανεπιστημιακών, έχουμε στελέχη εκπαίδευσης αλλά και προσοντούχους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν, και τώρα θα σας κάνω και τη σύνδεση αυτό, θα παρουσιάσουν εφαρμογές που κάνουν στις τάξεις τους. Επομένως έχουμε μια ευρία γκάμα επιστημόνων που δεν στεκόμαστε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Γι' αυτό δίνουμε φωνή και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν δικές τους εφαρμογές. Είναι σημαντικό ότι έχουμε και από την εκπροσώπηση από την Κύπρο, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, όπου ένα βασικό στέλεχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα κάνει workshop, εργαστήρι για την τεχνητή νοημοσύνη στη γλωσσική διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς, και μάλιστα έχουν δηλώσει πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον, κυρία Γαλογάβρου. Γαλογάβρου, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη.
0: Το δικό σας είναι δυσύλλαβο και είναι εύκολο, κυρία Γαλογάβρου.
1: Ναι, σωστά. Της ραγδαίας έτσι, ψηφιακής εξέλιξης που έχει κατακλείσει και τον κόσμο της εκπαίδευσης. Αλλά δεν θα σταθούμε μόνο στα ψηφιακά εργαλεία και πώς αυτά ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Θα συζητήσουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με σύγχρονες εκπαιδευτικές, γλωσσικές, πολιτικές, ζητήματα συμπερίληψης στην εκπαίδευση. Για μαθητές με μεταναστευτικό και προφίλ θα συζητηθούν. Έχουμε πάρα πολλές συνεδρίες και με τέτοια ζητήματα. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε μόνο στα ψηφιακά περιβάλλοντα και το πώς αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο και μια πρόκληση για την σχολική πραγματικότητα. Μας αποσχολούν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συμπερίληψη και την ένταξη, την ομαλή ένταξη παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό προφίλ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Μάλιστα, κυρία Γρυβέ, να φύγουμε λίγο και από το συνέδριο. Θα το δούμε να εξελίσσεται τις επόμενες ημέρες, 8 και 9 Μαΐου. Δεν τελειώνει ο προγραμματισμός του Πανεπιστημίου με αυτό το συνέδριο. Προφανώς υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχήματα και σε εισαγωγικά και ένας άλλος προγραμματισμός. Υπάρχουν κάποιες δράσεις που προγραμματίζονται. Μιλήστε μας για αυτές τις δράσεις που έχουν και ένα βάθος χρόνο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπορεί να κάνω
1: βεβαίως,
0: και λάθος.
1: Βεβαίως. Θα ξεκινήσω με δράσεις που προγραμματίζονται τώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο και έχουν ένα έτσι βάθος χρόνου μέχρι τον Οκτώβριο οι δράσεις αυτές. Mm-hmm. Μια που μιλούμε για την εκπαιδευτική κοινότητα, να κάνω αναφορά σε δύο θερινά σχολεία τα οποία οργανώνουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Γαλογάβρου. Ένα θερινό σχολείο το οποίο και θα καταρτήσει φοιτητές Αμερικάνους για ζητήματα πράσινης ανάπτυξης και μετάβασης, αλλά ταυτόχρονα θα τους δώσει και την ευκαιρία να γνωρίσουν όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα θερινό σχολείο το οποίο οργανώνουμε σε συνεργασία με το Columbia University. Γίνεται πρώτη φορά σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, γίνεται μια τέτοια σύμπραξη και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Άλιστα.
1: Μια δράση είναι αυτή.
0: Πώς περίπου φοιτητές, κυρία Γρήβα, συγγνώμη.
1: Είναι γύρω στους 10 με 15 φοιτητές και μάλιστα το 8 του μηνός έρχονται, 18 Μαΐου.
0: 18 Μαΐου.
1: Ένα άλλο θερινό σχολείο το οποίο προγραμματίζεται για λίγο αργότερα, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, είναι για ομογενείς φοιτητές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτη φορά έτσι οργανώνεται και σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο κάτι τέτοιο, γιατί συνήθως το ΕΚΠΑ και το ΑΠΙΘΙΤΑ αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις. Αυτό είναι σε συνέργεια με το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Γενική Γραμματεία Πόδημο Ελληνισμού και θα τους καταρτήσουμε. Θα περιηγηθούν πολιτισμικά, θα δούνε όλα τα μέρη που έχουν πολιτισμικό ενδιαφέρον στη Δυτική Μακεδονία και μία επίσκεψη στη Βεργίνα και φυσικά θα έχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για να τονώσουν την ελληνική γλώσσα. Αυτές έτσι είναι δύο δράσεις που αξίζει να αναφέρω και αν έχω χρόνο...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ωραία. Να σας αναφέρω και την συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας σε μία δράση εξωστρέφειας, μία περιοδία που κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, το τμήμα Μακεδονίας Θράκης στα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ήδη συμμετάσχει στις συναντήσεις που έγιναν στο Βελιγράδι και στη Σόφια και τώρα ετοιμαζόμαστε μαζί με τον Υφυπουργό να πάμε στο Βουκουρέστι, όπου εκεί θα έχουμε συνάντηση με Πριτάνης και Αντιπριτάνης από Πανεπιστήμια της Ρουμανίας, αλλά θα έρθουν και Πριτάνης και Αντιπριτάνης από Πανεπιστήμια της Μολδαβίας. Αυτό έτσι είναι μια εξωστρεφής δράση για το Πανεπιστήμιό μας και μια ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του.
0: Γύρω στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρία Γρήβα, έτσι.
1: Αυτό γίνεται τώρα. Τώρα το Μάιο, στην προσπάθεια που κάνει το τμήμα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δικτύωση παραγωγικών και ακαδημαϊκών φορέων με χώρες της Βαλκανικής. Οπότε συμμετέχουν πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδος και έχουμε ένα ενεργό ρόλο και μια ενεργή συμμετοχή και εμείς ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ο Μάιος είναι πάρα πολύ δυνατός και πολύ πλούσιος.
1: Ακριβώς.
0: Θερινά σχολεία με φοιτητές από την Αμερική, από ομογενείς φοιτητές. Μία διαδρομή σε αυτό το τόξο των Βαλκανίων, πάμε Βελιγράδι, Σόφια, φτάνουμε στην Ρουμανία και στην Βουκουρέστη και στην Μολδαβία. Το Πανεπιστήμιο δείχνει ένα άλλο πρόσωπο εξωστρέφειας. Το ζητούμενο από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι προσπάθειες, όλες αυτές οι συνέργειες πρακτικά, τι δίνουν και στους φοιτητές και το πιο σημαντικό είναι πέρα από τη γνώση, πέρα από το πλούτο, πέρα από τις δεξιότητες που αποκτούν, το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα κάνουν και μετά, έτσι. Μια τελευταία ερώτηση που μου βγαίνει αυθόρμητα. Για να κλείσουμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως το να έρθουν οι φοιτητές μας σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, με άλλες αντιλήψεις για την επιστήμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μόνο οι δεξιότητες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας που καλλιεργούν οι φοιτητές μας όταν πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα για να μείνουν έστω και ένα μήνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η εμπειρία που φέρνουν είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρία Γαλογάβρου.
0: Μάλιστα. Θα κρατήσουμε αυτό, κυρία Γρίβα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για το χρόνο που διαθέσατε. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε προστάσει στο συνέδριο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, εδώ στις πρωινές διαδρομές, τους 100,2 στα FM. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 10 και μετά βέβαια τη συνομιλία που είχαμε με την κυρία Ελένη Γρίβα, αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας για το Διεθνές Συνέδριο Γλωσσική Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά και ψηφιακά περιβάλλοντα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκράτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στις 8 και 9 Μαΐου. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφος η Δέσποινα Μαραντίδου και έχει σχέση με τα μάρμαρα εκεί στο Τρανόβαλτο του Δήμου Σερβίων, όπου προημερών εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης για το λατομείο Μαρμάρο στη θέση Μπιστηριά της κοινότητας Τρανοβάλτου Σερβίων. Για χρόνια περίπου αρκετές οικογένειες που αποσχολούνταν εκεί στον τομέα του Μαρμάρου είχαν μείνει χωρίς δουλειά, ενώ τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναρχίσει η δουλειά με το ονομαστό μάρμαρο της περιοχής. Έτσι λοιπόν δόθηκε πράσινο φως, αλλά αυτή η ιστορία ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες, τους ανθρώπους του τόπου για περίπου 10 με 12 χρόνια. Ας ακούσουμε όμως τι είπαν στην Δέσποινα Μαραντίδου.
1: Πράσινο φως τελικά για την εξόρυξη του μαρμάρου στην περιοχή μετά από πολλά προβλήματα. Μια δεκαετία βρισκόμαστε στο λατομείο το οποίο θα... Αν τα καταφέρετε θα το χρησιμοποιήσετε, για πείτε μας λίγο.
2: Αν και είναι πράσινο φως, εμείς βρίσκουμε τείχος στην Ιγκυητική, που η Ιγκυητική για μας και για έναν τοπικό συνεταιρισμό είναι πάρα πολύ μεγάλη, αγγίζει τις 500.000 ευρώ όπως μας έχει πει ο Δήμαρχος, και αυτό είναι μεγάλο θέμα που πρέπει να το δούμε για να ανοίξουν πάλι τα λατομεία.
1: Δώστε μου λίγο μια εικόνα των ανθρώπων που ουσιαστικά είναι στο συνεταιρισμό, πόσοι δηλαδή θα μπορέσουν, εφόσον βρεθούν και τα χρήματα, να ξεκινήσουν και πάλι να ζωντανέψουν τον τόπο με το μάρμαρο το οποίο πρωταγωνίστησε για πολλά χρόνια στην περιοχή.
2: Ο συνεταιρισμός αποτελείται πάνω από 10 επιχειρήσεις και πάνω από 20 μέλη αυτή τη στιγμή, συν και άλλα μέλη που έχουν σκοπό να μπουν στο συνεταιρισμό.
1: Ποιο είναι το ποσό της εγκυητικής?
2: Κάθε άτομο ή της εγκυητικής?
1: Ναι, για να ξεκινήσετε, πείτε ότι αύριο ξεκινάτε.
2: Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε κατά άτομο, αγγίζει τα 25 χιλιάρικα κάθε άτομο. Είναι 500.000 ευρώ. Και αυτό, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, πάει αναπενταετία συν 200.000 ευρώ σε βάθος χρόνου που φτάνουν τα 3 εκατομμύρια. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι τα λατομεία του Τρανοβάλτου που είναι κλειστά πάνω από 10 χρόνια. Αυτή είναι η περιοχή που κάποτε εδώ δούλευε πολλοί κόσμος, δούλευε ο συνεταιρισμός, κοινοπραξία και άλλα λατομεία εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά.
1: Και για αυτό ποιο λόγο έκλεισαν, θέλετε να μας θυμίσετε?
2: Έκλεισαν γιατί δεν υπήρχε η άδεια στα λατομεία.
1: Μάλιστα. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι έφερε και μείωση των επαγγελματιών, αλλά και του πληθυσμού της περιοχής.
2: Ναι, σωστά. Δηλαδή αναγκάστηκε ο κόσμος, γιατί δεν είχε δουλειά εδώ, να φύγει, να πάει αλλού, να βρει δουλειά αλλού, και φυσικό ήταν να παραμείνουν κλειστά και τα λατομεία του Τρανοβάλτου.
1: Πολλά χρόνια είναι πολλά, κύριε Τευλόπουλε.
2: Πάρα πολλά χρόνια, εξάλλου φαίνεται και από την εγκατάλειψη του χώρου, φαίνεται πως είναι κλειστά τα λατομεία.
3: Μετά από τόσα χρόνια που είμαστε σταματημένα τα λατομεία, πήραμε ένα πράσινο φως για να ξεκινήσουμε, πήραμε την ελπίδα, αλλά βρίσκουμε αρκετά εμπόδια. Αυτά βέβαια θα ψαχτούν να δούμε τι θα γίνει με την όλη κατάσταση.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, πιστεύετε, για να ξεκινήσετε άμεσα?
3: Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η εγκυητική, που είναι τεράστια και που ανεβαίνει κάθε πενταετία. Που αυτό μας έχουν πει κάποιοι ειδικοί σε αυτό το θέμα, ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα να ανεβαίνει κάθε πενταετία και οι εγκυητικές τόσο πολύ.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι στο λατομείο που παραμένει ενεργό, το 500 και πλέον στρέμματα, επαρκούν για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες και οι λατόμοι της περιοχής να επανακάμψουν το συγκεκριμένο επάγγελμα και να ανθίσει η περιοχή?
3: Επαρκούν και άρεσε πάρα πολύ. Και το θέμα ήταν ότι ήταν κάπου στα 350 στρέμματα. Μετά, γιατί έφτασα στα 540 με κάποιο άλλο χώρο που κατά κάποιο τρόπο δεν είναι και τόσο καλό σε εκμεταλλεύσιμο, δεν ξέρω γιατί έγινε.
1: Πόσο μάρμαρο έχουμε εδώ, ξέρετε?
3: Έχει αρκετές χιλιάδες κυβικά. Θα βγουν αρκετές χιλιάδες κυβικά. Αρκεί να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ωραία. Και τι κάνει ξεχωριστό το μάρμαρο το ραβάλι?
3: Είναι η σύνδεσή του. Είναι η σύνδεση του που έχει, είναι η πυκνότητά του που έχει, ασβεστολιθικό υλικό και η αντοχή του στον χρόνο.
4: Κάποτε όλος ο χώρος εδώ έσφιζε από μάρμαρα. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Σήμερα βλέπετε πώς έφτασε η κατάσταση, ύστερα από 12 χρόνια. Και που μας βρίσκεται εδώ είναι ευχής έργων.
1: Για πείτε μου τώρα, σας δίνει ελπίδα το γεγονός ότι δόθηκε το πράσινο φως και προσπαθείτε να επαναλειτουργήσει ουσιαστικά το ανενεργό λατομείο και να ξεκινήσετε και πάλι επιχειρηματίες περιοχής?
4: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, όπως ξέρετε, αλλά δυστυχώς είναι πολύ αργά. Πολύ αργά, οι επιχειρήσεις έχουν οικονομική ασφυξία πλέον. Στήσαμε πλάτη για να μπορούμε να επιβιώσουμε μέχρι σήμερα. Οι νέοι έχουν φύγει, οπότε και εργατικό δυναμικό δεν υπάρχει. Η μόνη μας ελπίδα είναι σε όλο αυτό που γίνεται, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο και ούτε ο Δήμος μπορεί να το σηκώσει, αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις εδώ, και πόσο μάλλον ένας τοπικός συνεταιρισμός, είναι η πολιτική και η οικονομική συνδρομή από τους αρμόδιους φορείς. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, μένουμε εδώ, θα μείνουμε εδώ, θα προστατέψουμε την περιουσία του τόπου μας, όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Το λατομείο είναι του Τρανοβάλτου και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και θα κάνουμε ό,τι περάσει από το χέρι μας να μείνει στα χέρια. Ό,τι περνάει από τη δική μας βούληση να μείνει εδώ. Να μείνει σε τοπικά χέρια.
1: Ελπίζετε ότι θα ξανααναγκάμψει και ότι θα γεμίσει ζωή το χωριό και η περιοχή, γιατί το έγανε ψωμί πολλοί άνθρωποι που δεν είναι.
4: Όπως είδατε, είμαστε αρκετά δυνατοί. Αφού μείναμε για 15 χρόνια, εξαντλήθηκε όλη η αυστηρότητα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε πρώτη ύλη και όμως μας βλέπετε εδώ. Μιλάμε, όλες οι βιομηχανίες είναι μεγάλες βιομηχανίες, έχουν τη δυναμική παραγωγής. Όλα τα εργοστάσια φτιάχτηκαν με ένα σκοπό, την εξόρυξη. Δεν φτιάχτηκε για... Είναι ένα μέρος που είμαστε στη μέση της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε μόνο εμπορία. Πρέπει να προχωρήσουμε με την εξόρυξη.
1: Και ένα μάρμαρο το οποίο, και θέλω να μου πείτε, το οποίο ξεχωρίζει και κοσμεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολλούς κόσμους.
4: Είναι ευρέως γνωστό. Το μάρμαρο Τρανοβάλτου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μας πει ότι δεν του αρέσει. Είναι φάμελο της Πεντέλης, είναι καθαρά ασβεστολιθικό, αντέχει στην πάροδο των χρόνων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η επανεκκίνηση. Είναι να δουλέψουμε κι εμείς, όπως λέει και ο Δήμαρχος, να πάρουμε την πρώτη πέτρα και να χαρούμε.
5: Είναι τρίτη γενιά, από παππού σε πατέρα και τώρα σε γιο, και ελπίζουμε για το καλύτερο. Για ένα μέλλον, γιατί σιγά σιγά ερημώνει το χωριό, πολύ μεγάλο χωριό, ήταν μεγάλο χωριό και τώρα έχει ξεκινήσει και ερημώνει. Φεύγει ο κόσμος να πάει προς εξωτερικό, προς μεγάλες πόλεις για να βρει δουλειά.
1: Ενώ μπορεί να επεξεργαστείτε, να ασχοληθείτε με το μάρμαρο, το πασίγνωστο μάρμαρο, ναι, Τρανοβάλτου, που έδωσε ψωμί σε πολλές γενιές. Πώς βλέπετε τα πράγματα?
5: Ελπίζω προς το καλύτερο τώρα. Σιγά σιγά, σαν να μπαίνουν όλα σε ένα δρόμο. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες, υπάρχει λίγος φόβος. Νομίζω θα δείξει την πορεία.
1: Τι είναι το μάρμαρο για τους ανθρώπους αυτής της περιοχής?
5: Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πολλές επιχειρήσεις, πολλές οικογένειες, έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι και από τα λατομεία και από τα εργοστάσια, από την επεξεργασία εδώ, έχουν περάσει πάρα πολύ. Όλο το χωριό και από γύρω χωριά έχουν έρθει εδώ πέρα για δουλειά.
1: Επειδή περάσετε από Σκοπέλους, 10 χρόνια ταλαιπωρήσετε με όλη αυτή την ιστορία, η αλήθεια, ναι, είναι άνθρωποι αυτού του τόπου, τι είναι αυτό που μπορεί να ζητήσετε για να μπορέσει να μπει το νερό στα βλάκια, θα πω εγώ? Να σας στηρίξουν, να φανταστώ οικονομικά.
5: Στήριξη, πιο πολύ στήριξη. Νομίζω ότι τα λεφτά είναι, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι το πάνω. Τα λεφτά παίζουν τεράστιο ρόλο. Νομίζω ότι η στήριξη θα είναι...
1: Εννοείται τα λεφτά που χρειάζεστε για τις εγγυητικές, αυτό
5: λέτε. Ναι, ναι, ναι. Μία στήριξη, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, θα μπούμε σε μια σειρά.

Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνονται και για σήμερα οι πρωινές διαδρομές. Όμως πριν κλείσουμε έχω νομίζω ένα λεπτό, έτσι δεν είναι Γιάννη, να πάμε σε μια επιστολή που δόθηκε στον τοπικό τύπο, τον ηλεκτρονικό και όχι μόνο, όπου σε τροχιά σοβαρής αβεβαιότητας φαίνεται να εισέρχεται η τηλεθέρμανση. Κοζάνης μετά την επιστολή παρέμβαση της ΔΕΗ, η οποία καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα και προειδοποιεί για εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος από τους λέβητες φυσικού αερίου στον ΑΕΙ Καρδιάς μέχρι τον αγωγό διασύνδεσης και τις υποδομές της ΔΕΗΑ Κοζάνης. Η εικόνα που περιγράφεται δημιουργεί έντονη ανησυχία. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα έχουμε προφανώς αύριο τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΗΑ Κοζάνης, τον κύριο Ματιάκη. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Κάτωνο που είχε τη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Γκουτζομήτρου που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στα Δελτία Ειδήσεων, και να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ο γαμπρόν ψώνεις γεφέρ, ο γαμπρόν ψώνεις γεφέρ. Είναι φέσκου τε μαϊρεύ, είναι φέσκου τε μαϊρεύ.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι δηλαδή είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτηση πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον Χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στα τέλη του μήνα πρόκειται να επαναλειτουργήσει πλήρως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα και με το τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα που είχε διακοπεί πριν από περίπου 3 χρόνια. Χθες πραγματοποιήθηκε συμβολικό δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα έως τη Φλόρινα, στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρενάκης. Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός τόνισε ότι υπήρχαν σοβαρά θέματα ασφαλείας τα οποία έπρεπε να λυθούν. Έπρεπε να γίνουν εργασίες και να αδειοδοτηθούν σύραγγες οι οποίες δεν είχαν ραδιοκάλυψη. Όλα αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν με επαγγελματισμό και με ευθύνη για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ένα δρομολόγιο το οποίο ζητά εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία. Ο κ. Κυρενάκης είπε ότι έγιναν όλοι οι έλεγχοι στη γραμμή, η οποία είναι πλέον ασφαλής, ότι ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ίσως πιο οικονομικό με τα σημερινά δεδομένα, και ανέφερε ότι το θέμα της ασφάλειας ήταν αυτό που προείχε και μέχρι τώρα δεν λειτουργούσε η γραμμή για περίπου 3 χρόνια. Για την επαναλειτουργία της γραμμής, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι θα δώσει όθηση στην οικονομία και ότι βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τον Υπουργό για να στηρίξουν την προοπτική του σιδηρόδρομου σε όλη τη χώρα που αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της περιφέρειας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, δήλωσε ότι η επανέναρξη αυτού του δρομολογίου σηματοδοτεί αυτό ακριβώς που αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο. Ανάπτυξη σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη, σε όλες τις περιοχές και ιδίως στις ακριτικές. Ενώ οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν στο πρώτο δρομολόγιο μίλησαν για μια νέα αρχή και για μια δικαίωση για την περιοχή. Η λειτουργία του τρένου θεωρείται σημαντική για την περιοχή, κυρίως λόγω της οικονομικότερης μετακίνησης. Δεκάδες φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, θα φτάνουν στο σπίτι τους με άνεση, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία. Η πλήρης λειτουργία θα ξεκινήσει από τις 20 Μαΐου. Η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και θα εκτελούνται 2 δρομολόγια κάθε ημέρα, συμβάλλοντας στις μετακινήσεις φοιτητών και πολιτών και στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας. Για καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης και τη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει και αφορούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, κάνει λόγο η ΔΕΗ, εκφράζοντας την ανησυχία της για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της η επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης και χρηματοδοτεί με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την εγκατάσταση λεβίτων διπλού καυσίμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑ Κοζάνης στον Κασλά, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ώστε να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια μέχρι τη διασύνδεσή της με το ενιαίο σύστημα. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, αρμοδιότητας της διαδημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ορισμένα από τα έργα που έχουν αναλάβει η ΔΕΙΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης δεν έχουν μπει ακόμα ούτε καν σε φάση δημοπράτησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για τους λέβητες φυσικού αερίου του ΑΕΣ Καρδιάς το έργο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο νομικής επεξεργασίας, αν και ήδη έχουν παραδοθεί από τη ΔΕΗ όλα τα τεύχη στη ΔΕΙΑ Κοζάνης, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει για τη θερμαντική περίοδο 2028-2029. Για τη μεταβατική θερμαντική περίοδο 2026-2027, η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως η εγκατάσταση των λεβίτων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων ντίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Σχετικά με τη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης, η ΔΕΗ εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι έχει γίνει αναστολή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρό λόγω μη κατάθεσης μετοχικού κεφαλαίου. Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες σε Καστοριά προκάλεσε ο παγετός στην Πρωτομαγιά, με τους παραγωγούς να μετρούν ζημιές σε καλλιέργειες φασολιών, καλαμποκιών και ειδικά στα μήλα, με τους καρπούς της φετινής παραγωγής να έχουν σαπίσει. Προβλήματα στις καλλιέργειες εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών τις πρώτες ημέρες του Μαΐου καταγράφονται και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Στις καλλιέργειες πατάτας, φασολιού αλλά και στις καρυδιές στα χωριά του Βοΐου, οι αγρότες μιλούν για πτώση της παραγωγής που αγγίζει το 50%. Έκτακτη σύγκληση και μάλιστα άμεσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για ενεργειακά θέματα ζητάει με έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Στην ίδια συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη μελέτη για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καστοριάς που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς εγκρίθηκαν το Μητρώο Μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τις νέες και τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, τόσο με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσο και με την υποβολή υποψηφιότητας για το νέο όργανο. Όσες και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλόρινας μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου. Παράλληλα προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου. Στην απευθείας ανάθεση του έργου βελτίωση της προσβασιμότητας στο κτίριο που στεγάζει τον πόλο καινοτομίας προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαίσιο αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών. Το έργο αφορά παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας του κτιρίου, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρει ο Δήμος, καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίου Πολυστακύλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Καλεσμένοι είναι οι γερόντισσα Φιλοθέοι, καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα «Η ταπείνωση στην οικογένεια». Πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα πραγματοποιούνται σήμερα στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, όπου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στην Αγία Σοφία. Την προβολή της ταινίας στο τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Γρεβενών σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Η παρουσίαση του βιβλίου «Διάλογοι μιας άλλης εποχής με τον Πάπο» του Ιωάννη Παπαδόπουλου θα γίνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Το βιβλίο, που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Βοΐου μαζί με τον συγγραφέα, θα παρουσιάσουν η Αναστασία Σιώμου, φιλόλογος, ο Βασίλης Παπαδημούλης, δημοσιογράφος, ενώ την εκδήλωση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Ολιόπουλος. Τις τελικές εκδηλώσεις των κατευθύνσεων του διοργανώνει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης. Σήμερα στις 8 στην αίθουσα τέχνης του ΔΥΠΕΘΕ θα δοθεί η παράσταση χορού Κοπέλια, ενώ συναυλία των συνόλων Ευρωπαϊκής Ορχήστρας και ποικίλης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας Νικόλαος Δούμπας θα δοθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του σχολείου. Μαθητές και μαθήτριες από την πρώτη γυμνασίου έως τη δευτέρα λυκείου θα παρουσιάσουν διάφορα είδη μουσικής όπως jazz, κινηματογράφου και musical. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Πώς θα πάτε με τα ταξίδια, έχετε φορτούνες?
1: Δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Και από φορτούνες άλλο τίποτα. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές φορτούνες.
2: Φαντάζομαι πόσα θα κουνιέστε.
1: Παρακαλώ.
2: Θα κουνιέστε, λέω.
1: Όχι, εγώ το αποφεύγω.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
1: Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο.

0: Βαγγέλη, να πηγαίνω. Ένα τεταρτάκι θα ανοίξω,
1: Βαγγέλη.
0: Τεταρτάκι. Να σου κάνω.
1: Αφού επιμένει ο κύριο, άφησε τον Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ, Δεσπίνη μου, ευχαριστώ. Βαγγέλη, θα επιστρέψω. Σε ένα τεταρτάκι θα είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Λόγω τιμή σου, λόγω τιμή σου.
2: Λοιπόν, μάλιστα. Σε περιμένω, παιδάκι.

0: Αχ, τι είπα να σκάλε, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσει, ε.
0: Γιατί να σκάσω, καλέ, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου είπα εδώ μέσα, δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα με κηδεία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα, γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου. Εδώ μέσα είναι σπίτι, μπορεί. Δεν είναι κουτούκι.

0: Με είπε εμένα μπακαλόγατο.
1: Ναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Σε είπε μπακαλόγατο.
0: Αποκλείεται διότι θυθήκανε τόσο πολύ ερωτευμένοι με μένα που μονάκα που σκέφτεται ότι εγώ μπορεί να τα ψήσω με καμιά τη περιφερεία την κόβει κρύο υδρό. Δεν μου κάνει το τρένο τη μαλακά σε μένα γιατί σε κάνω καρουτσάκια στο ζου κάτω.

0: Μακεδονία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεμμένα στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Τρίκαλα, Λάρισα, όλο και Καρδίτσα, Καλαμάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια σόι και η 9 ναυτική. Συνεχίσουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ύπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άνδρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριέα αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει εμόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέσα του Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Καρακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάστης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χθες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση. Και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από 1000 είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη. Της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Φράπορτ. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέσει αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και της δυναμικής που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον

0: Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουν να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η φέτα ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, φέτα, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο φέτα και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία, η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη, να παράγει τη φέτα. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η φέτα δεν είναι φέτα. Δηλαδή, είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω, εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η φέτα και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η φέτα να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
1: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα φόρια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστής Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλή μεσημέρα και κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ, τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας Κεσημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας, μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλ Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, σε επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση, δηλαδή δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται, και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά

0: απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν απαρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει την ΑΔΕ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης, και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
3: Βίκυ, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εγκατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας, και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα, υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, mm-hmm. Το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
4: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή, και είναι εμπνευσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση, γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθος εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες πρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
6: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στεγνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
8: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
9: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
1: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
9: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειριστεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό γι' αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επιτόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας την ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να τακτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
10: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως, στις 25 Απριλίου, οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
1: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
11: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
1: Μάλιστα.
11: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο Χιλόφυσσά και το Γιαούρτι Βίγη, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στο συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτινση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
12: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν, αλλά και σήμερα, την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους Ρεθυμνιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπουργκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπουργκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία, μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πυροδροφή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους, ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια mm-hmm. να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα mm-hmm. στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, mm-hmm. Τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε
4: λοιπόν,
0: πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση και αυτή που είναι πάρα διάσταση, πολύ σοβαρή.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά του νησιού διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση mm-hmm. της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Ημερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρτορ Εστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
0: Μάλιστα.
7: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
0: στο
7: δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή» με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους τα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένοι επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το CNBC ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, τον Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Ελαβείο και τον απεσταλμένο του Ερμιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στον Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί, αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς, αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό, και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς, οι τρίτοι που παρακολουθούμε και στάμεσα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξεων, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στην διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400

0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη. Αναφέρθηκε και εσύ από νωρίς το πρωί. Αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ. Μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε, ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερκ News, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβούλειες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για

0: όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές άκτες της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπτάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόλπο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, ότι αν συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των 90 και να ειδάται τον τερματισμό των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακολουθή δήλωση.
3: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
1: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Γκίλφοϊλ να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
5: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το φαίνεται, τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι, ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
1: για κάποια ασφαλιστικά
9: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης. Φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
10: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάκριση δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία, και αυτό για λόγους ασφαλείας, παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα, καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημοβλήτη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα. Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε ατυχώς στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
1: όλη τη χώρα.
10: Είναι
1: ναι.
10: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτησης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
1: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι.
10: Πριν τρία χρόνια. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε, ότι, το είπε και στους αστυνομικούς χθες, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
1: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά.
10: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, προχωρούσε με το περίστροφο. άξιο προσοχής είναι για αυτό.
1: Και είναι, και είναι συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Ερικνιούζ από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδά. Πραγματικά ανατριχιαστικό σε κάθε περίπτωση.
10: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο το αποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
11: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνιξε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεολειπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενείς του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
1: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
11: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
1: Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
11: Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
1: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο. Το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής καλούγης και ένας από το Αζερμπαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα, στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και τρία παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και δύο από τους εννιά να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άντρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται, στις δεξαμενές του δηλαδή, που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους. Τόσους χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα. Όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό. Ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό. Είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
1: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλο καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News, την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
13: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
14: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα ή παραδικοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα, μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
15: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά όμως, θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες, πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMO Hub στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
16: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση κλιμάκωσης της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του ΜΔΕΑΠ.
1: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
17: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
1: Είναι απουσίες αυτές βέβαια, είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
17: Ναι,
1: και
17: βέβαια.
1: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
17: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρίσεών της.
1: Ωραία. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και από το κυβερνό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το Πασόκ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το Πασόκ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το Πασόκ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
19: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Αλλά, Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
20: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει επιχείρηση επική οργή, θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συνταγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
20: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιος, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο Air News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιχειμάτων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% περίπου το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
21: Το 0,3% πότε το είχαμε?
0: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
21: Ναι,
0: 24.05, 25.07 και το τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες, και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
2: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
3: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές και το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
1: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
3: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
3: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
1: Μονακό.
3: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός. 9 και 4 στο ΆΚΑ. Έχει 2-0 υπέρ του. Έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει καθώς το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
1: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
3: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Θα τα δούμε τότε.
3: Μία και όχι μόνο, έτσι. Βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερν Ρεάλ, Μπάγερν Παρίς Σεζερμέν, έχει κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
1: Τιτανομαχία, πραγματικά.
3: Ακριβώς.
1: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
3: Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα παρά με τους Rolling Stones που χτες ευνηδίασαν τους πάντες λέγοντας, κυκλοφορώντας αλλά και αναφέροντας στην συνέντευξη τύπου που έκαναν και γενικότερα με τις αναρτήσεις τους στα social media την κυκλοφορία ενός νέου single, δύο για την ακρίβεια τραγούδια μας έδωσαν και τα δύο θα τα ακούσουμε. Ήδη ξεκινήσαμε με το In The Stars που είναι το πρώτο single από ένα καινούριο άλμπουμ που έρχεται στις 10 Ιουλίου. Foreign Tongues θα είναι ο τίτλος της επιστροφής των γερών της rock στα 62 χρόνια, 63 χρόνια που βρίσκονται στο προσκήνιο, μια μπάντα με μια απίστευτη διάρκεια στην καριέρα της. Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας μαζί σας και σήμερα σε αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης 6 του Μάη. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας, ενώ εδώ στο στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 με νέες παραγωγές ο Νίκος Γιομήτρος. In the Stars λοιπόν, το ολοκέντρο τραγούδι των Rolling Stones σε πρώτη παρουσίαση. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single, το In The Star των Rolling Stones, από το άλμπουμ που έρχεται στις 10 Ιουλίου. Να πούμε ότι θα υπάρχουν συμμετοχές του Paul McCartney και μια συνεργασία έκπληξη με τον Robert Smith, τον Cure, σε αυτό το άλμπουμ. Υπάρχει και ένα δεύτερο τραγούδι που έχει βγει, που συνοδεύει το πρώτο single του δίσκου, και είναι το Roth and Twisted. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και αυτή τη δεύτερη ολόφρεσκη γεύση από τους Rolling Stones.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο 25ος δίσκος των Rolling Stones έρχεται στις 10 Ιουλίου με συμμετοχές, όπως είπαμε, από Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood. Το πρώτο single του άλμπουμ αυτού το ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και αυτό το δεύτερο τραγούδι, το BB Dawn, το τραγούδι αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα από τους Rolling Stones με τον τίτλο Wrath and Twisted, είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα μόνο σε φυσικό προϊόν. Ποια ήταν η εξής ιδιομορφία? Ότι δεν το κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα με το όνομά τους οι Rolling Stones, αλλά χρησιμοποίησαν ένα ψευδώνυμο, αποδόθηκε δηλαδή στους co-coaches, ένα όνομα που το συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για μυστικές εμφανίσεις. Και τώρα βέβαια, αφού έβγαλαν και το κανονικό του single, το In The Stars, με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, βγήκε και αυτό στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε δύο καινούργια τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ που βγαίνει στις 10 του Ιούλη. Αφήνουμε τους Rolling Stones, θα επανέλθουμε, θα μας αποσχολήσουν και άλλα τραγούδια και φυσικά το άλμπουμ τους σε περίπου δύο μήνες από τώρα. Μένουμε όμως σε αυτό που λέμε μουσική βετεράνη, και σίγουρα ένας τέτοιος είναι και ο Ρίγκο Σταρ των θρυλικών Beatles, ένα από τα δύο εναπομείναντα εν ζωής καθάρια. Ο άλλος είναι βέβαια ο Paul McCartney, οι δύο ο George Harrison και ο John Lennon δεν βρίσκονται στη ζωή. Έχει ένα νέο country rock album στην αγορά ο Ρίγκο Σταρ και από αυτό ακούμε το Baby Don't Go.

Μετά τον Ringo Starr και το νέο του solo album, για να πάμε τώρα και να είμαστε στα 18-19 λεπτά μετά τις 3 του Interpol. Και αυτοί πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσαν ένα ολοκέντρο. Και αυτοί πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσαν ένα ολοκέντρο τραγούδι.

Αυτό είναι το Capital Eye από τον Andrew Bird, έναν πολύ σημαντικό Βρετανό τραγουδοποιό που επέστρεψε σε μένα ακόμη άλμπουμ. Είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 3, σε λίγο θα πάμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Άλλο ένα από μεσήμερο εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινας, με ό,τι πιο καινούριο κυκλοφορεί στη διεθνή δισκογραφία. Και τώρα στον Joy Jackson, επέστρεψε με μια εξαιρετική νέα δουλειά, από την οποία ακούμε το Fabulous People.

Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας. Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Και από το Fabulous People του Joy Jackson στον Morrissey. Το Μάρτιο είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με το νέο του άλμπουμ, το νέο solo άλμπουμ που έχει τον τίτλο Make Up Is A Lie. Λίγο μετά κυκλοφόρησαν άλλα δύο τραγούδια ολοκέντρια, δεν περιλαμβάνονται στο δίσκο, όμως είναι αυτό που λέμε υλικό αυτής της περίοδου, δηλαδή υλικό των αρχών του 2026 που παρουσιάζει ο Morrissey, και είναι το Happy New Tears. Αξίζει να το θυμηθούμε.

Happy New Tears λοιπόν από τον Morrissey. Συνεχίζουμε με τον Beck. Έχουμε καινούριο υλικό από τον πολύ παραγωγικό τα τελευταία χρόνια Beck, έναν καλλιτέχνη που το γνωρίζουμε εδώ και 30 και κάτι χρόνια. Ένας Αμερικανός τραγουδοποιός με μια πολύ ιδιαίτερη πορεία. Βέβαια, οι περισσότεροι σου να έχουν μείνει στις εποχές των μεγάλων επιτυχιών του, όπως το Loser, εκεί κάπου στα μέσα των 90s, όμως ο Beck έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά albums. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχουν μείνει από τον πυρήνα οπαδών που τον άκουγε εκεί στα 90s στις μέρες μας. Μιλάμε για άτομα μεγαλύτερη σίγουρα ηλικίας. Ένα από τα καινούργια του είναι το Ride Lonesome, το ακούμε.

κομματάκι από το Ride Lonesome του Beck, που είναι ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Για να σταθούμε τώρα σε κάτι καινούργιο από τους Brooklyn Funk Essentials. Αυτό είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1993. Είναι γνωστό για τον εκλεκτικό ήχο που έχει, συνδυάζοντας funk, hip hop, jazz, ποιήση, reggae, disco, μερικές φορές ακόμη και στοιχεία από acid jazz. Τη δεκαετία του 90 το συγκεκριμένο σχήμα των Brook Funk Essentials ήταν από τα βασικά σχήματα της λεγόμενης club σκηνής της Νέας Υόρκης. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα νομίζω 7 ή 8 δίσκους, δεν έχουν τόσες πολλές δισκογραφικές δουλειές, μιας και κυκλοφορούν αναρεά χρονικά διαστήματα ολοκληρωμένα άλμπουμς, έχουν όμως και αρκετά μεμονωμένα singles. Το πιο καινούργιο τους είναι αυτό εδώ. Μας λένε να μην τα παρατάμε ποτέ. Brook Funk Essentials, Never Give Up.

Και από το Never Give Up, τον Brook Funk Essentials, να πάμε σε κάτι από τη χρονιά του 25 τώρα. Να θυμηθούμε κάτι από τον εξαιρετικό Robert Finlay. Είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά ανοίξει αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών που αναδείχθηκαν αργά. Και το λέμε αυτό γιατί ο Robert Finlay έγινε γνωστός αφού πέρασε τα 60 του. Σκεφτείτε ότι τώρα έχει περάσει τα 70 και το 2016 ήταν η χρονιά στην οποία ο κόσμος τον έμαθε με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε. Ήταν ένας καλλιτέχνης που πραγματικά μόχθησε πολύ. Αυτός ο βετεράνος bluesman, ο Robert Finlay, έφαγε τη ζωή του στον Αμερικανικό Νότο ως ερασιτέχνης μουσικός, προτού, όπως είπαμε, γύρω στα 60 του κάνει το πρώτο του άλμπουμ. Από τότε μας έχει δώσει μερικά εξαιρετικά πραγματικά άλμπουμς και είναι ένας ωραίος storyteller. Και το αποδεικνύει αυτό και στο τελευταίο του άλμπουμ, το Hallelujah. Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε κάτι από αυτό. Είναι το Helping Hand. Robert Finlay.

Και από τον Αμερικάνικο Νότο και τον κύριο Ρόμπερτ Φίνλεϊ, και ενώ έχουμε περίπου 10 με 11 λεπτά στη διάθεσή μας για δύο ακόμη tracks, και αύριο και την Παρασκευή συνεχίζουμε βέβαια μόνο με νέες κυκλοφορίες, έχουμε εδώ μια καλλιτέχνηδα, τη Τζόντι Στέρνμπεργκ, που γεννήθηκε στην Αυστραλία. Είναι μια τραγουδίστρια που ανακατεύει έτσι την vocal jazz με στοιχεία από folk, από blues, από bossa nova. Τώρα ζει στο Παρίσι και έχει στην αγορά ένα τραγούδι, το Shine, και ένα άλλο, το In Your Eyes. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ που έρχεται στα τέλη του Μάη. Θα το ακούσουμε ίσως σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Σήμερα επιλέγουμε να ακούσουμε το Shine. Τζόντι Στέρνμπεργκ, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με Midland τη σημερινή μας εκπομπή.

Jody Sternberg και Shine. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για να ολοκληρώσουμε με τους Midland, αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα της country μουσικής. Σχηματίστηκαν στο Τέξας το 2014. Μέχρι σήμερα μας έχουν δώσει 4 studio albums. Θα λέγαμε ότι κινούνται σε αυτό που λέμε νέο παραδοσιακή country. Είναι καθαρά country οι επιρροές τους, όμως με τα νέα στοιχεία που βάζουν τα συγκροτήματα της γενιάς τους στην country και γενικότερα στην αμερικάνικη μουσική. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το track, το Shooting Memories with Tequila. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florence, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ στα λόγια, στην παραγωγή, στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αύριο θα είμαστε μαζί και στις 11 το πρωί με τις ραδιολιχημίες και την ελληνική δισκογραφία και βέβαια το απόγευμα, από μεσήμερο στις 3 και κάτι θα είμαστε μαζί σας και με τη συνέχεια της παρουσίασης των νέων κυκλοφοριών. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και βέβαια αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνία, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εν ψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του, το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια «Pretty Woman», το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι, και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει: «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών, και το έδωσε στον παιδικό του φίλο που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζε ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep on Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Art Cooper, The Monkey Time.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του, με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη σόλο καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν γνωρίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέγα και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64, και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν, του λέει «I wish you love». Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε δύο τρία τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You. Το Fly Me to the Moon με τον Σινάτρα, από το άλμπουμ που ήταν από τα πια πετυχημένα του 64, του Σινάτρα και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις, παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή δύο χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με το Σινάτρα.
1: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνι. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή». Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε. Πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 64 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong. Το διασκεύασε και ο Sinatra.

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστας, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνύει η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση η μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, πιο πυκνές αύριο, άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείε και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχική ίωση, λες ότι είναι αλλεργείο γόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή κτλ. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά. Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μία σχετική ύφεση, μία προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχους μας.

κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια, όπου γης.

Ουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας. Μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Που στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα, και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρούσματων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρουσμάτων, και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Σχετικά με το καράβι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια, τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει. Αύριο, όπα, πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές και στο βάθος το συνέδριο. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο, γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και τι άλλο, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι, και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας. Άχαρωτα τα μαγιαλίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά. Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο «Ναυτικός αρτίστας». Θα μπορούσαμε να πούμε και «Πολιτικός αρτίστας» για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα «βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε», ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Μολύβι, ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη, αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά. Διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μα την Παναγία, δηλαδή, και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό. Γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα και λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο τη γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με

0: ΜΕΤ. Σαν σήμερα λοιπόν, παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία. Αν
1: θυμόμαστε βέβαια.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου. Και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα. Και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου με τεμποδίων διακυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς.
1: Πέσαμε λοιπόν, Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού, λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Μέρτς, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος, ευρύτερα θα έλεγα, είναι διαφορετική, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Mm-hmm. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλο αυτό το χρόνο. Όντως. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες. Και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς ΜΕΤ. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται εκδονισμούς, και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
1: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
0: Πιέζεται πολύ.
1: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
0: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά ή στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευτεί. Οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά και κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίας ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
1: Βεβαίως, έτσι όπως το λες είναι.
0: Συμπαρακτικές αλλαγές.
1: Σίγουρα. Αυτή την εντύπωση είχα, απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου, γιατί

0: ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση, λοιπόν, των Αμερικανών στρατιωτών. Αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού Στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
1: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να πράσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να λάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών, στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα. Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής. Και δεύτερον, σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο που βρίσκεται η βάση του Ράμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να ήθελε ότι φλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε
1: δύσκολα
0: πάρα πολύ.
1: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Βέβαια,
1: και
0: μα γι' αυτό.
1: Αν η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλη
0: και τους υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Ed News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσματα και διάβασμα, μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, έγραψες, πραγματικά δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά, εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά. Αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση και εμένα μου έχει συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα λέει. Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Συμπληρώσω Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

0: χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine, δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ, δηλαδή αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ τον Τιμητή, λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Τιμητή, θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Α, κατά της δίαιτας. Α, καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια. Με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλον των Ελλήνων και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μία ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές. Αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό. Πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα. Και μάλιστα, αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες, σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο.
0: Εννοείται. Με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, για δεξιά αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή.
1: Να σου πω καταρχήν, Έλενα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών. που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στο κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τις κινδύνες που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον, ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγεί στη φυλακή. Κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως, και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς, μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειναν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μην μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα απαταιώνων, πίσω μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή τους. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν τον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κράτους πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
0: Ναι.
1: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται την τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν, τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες και στην τρεις απάτες Γιατί, Ελένα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, Μάνο, έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που, γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, ακόμα και δημόσια υπηρεσία, το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, τα γνωστά. Μπορεί να έρχεται από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού αυτή που δίνει τώρα τα βάουτσερ, έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν.
1: Όχι, συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα, δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα την Gov ή το λογότυπο κάποιες τράπεζας ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλεις. Ναι. Το να αντιγράψεις το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν.
0: Ναι.
1: Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα, σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσεις το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό, πατάς. Εφόσον πάτησες το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W. Συνήθως, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσει το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS, ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη. Να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε επιστροφή φόρου, είναι αλήθεια. Ο λογιστής θα σου πει. Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει η SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
0: Ναι.
1: Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη. Τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ, Μάνο, ότι οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε, servicers τραπεζών που είναι από τα funds. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι ας πούμε ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβίσερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα. Ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
1: Όχι, δεν έχει τον αυτό το οχήμα, δεν τον έχει.
0: Ακριβώς. Ότι έχετε, κάνει, μήνυμα, έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου. Πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα. Έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτα
1: με
0: ήρθε αυτό.
1: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός οδηγός, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται ότι μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης τον καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες. Σου έρχεται αυτό το μήνυμα και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έχουν παραδώσει πληροφορίες γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δίθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
1: Όχι.
0: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένα ιός, ας πούμε.
1: Σαν ένα κακόβουλο.
0: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό, ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ, ούτε πιν, ούτε ξεπιν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
1: Ναι. Και να κλείσει τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαστεί που άνοιξες, να την κλείσει από το. Να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη.
0: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών.
1: Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
0: Και όλα τα κάνουμε όλα από εκεί.
1: Ναι. Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεσης στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αρχικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί ως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε είτε κατάμε κινητό είτε μας οθόνη υπολογιστή ήταν αυτή. Η ίδια συμπεριφορά.
0: Ναι, ίδια.
1: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο?
1: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, σε παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
1: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι απατριώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταίας τεχνολογίας, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές. Και τους έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μακούς,
0: ή έκλειδαμε. Ναι, όχι, μια χαρά.
1: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1.000 ευρώ.
0: Α, έκανε δηλαδή, τους είχε σαν μεσάζοντες,
1: Έστεινε αυτό στην πλαστή σελίδα,
0: ναι,
1: όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο ίδιος ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνοντας στο ATM, να πάρετε χρήματα. Πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη επιστήμη.
1: Ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Mm-hmm, πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν, να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μημαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία, ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

Η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα, κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Ethnews Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ρεζάι, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί την τελευταία υποδιαπραγμάτευση συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Μήνυμα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και η Ορδανία από την τριμερή σύνοδο στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, ενώ έστειλε μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπτάλα τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027, ενώ χαρακτήρισε στελέχη του ΟΔΙΧ σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιρρύπανσης υπό το φόβο διαρροής καυσίμων. Το πλοίο με σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ted Turner.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο, νότιοι άνεμοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

εκεί στο New Jersey γεννήθηκε 6 Μαΐου του 1937 ο Ρούμπιν Χάρικεν Κάρτερ. Η Χάρικεν, όπως το λέει ο Ντίλαν. Το τέταρτο, τα συνολικά 7 παιδιά μιας οικογένειας με πάρα πολλά προβλήματα. Στα 11 μπήκε στο αναμορφωτήριο γιατί ένας άνδρας του επιτέθηκε για να τον βιάσει και ο πιτσιρικάς τον μαχαίρωσε. Όταν βγήκε από τη φυλακή έμπλεξε με τις κατάλληλες παρέες, έκανε ληστείες, ξαναμπήκε, ξαναβγήκε και κάποια στιγμή ανακάλυψε μέσα στη φυλακή την πυγμαχία και άρχισε μετά όταν βγήκε να συμμετέχει σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Όλο αυτό το καταπιεσμένο που είχε μέσα του από τη ζωή που είχε ζήσει, αλλά και το ταλέντο που είχε προφανώς, τον οδήγησε στο να κάνει επαγγελματική καριέρα, σημαντική καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι μέσα στα 5 πρώτα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο Ρούμπιν Κάρτερ, που τον έλεγαν Hurricane, σαν τον τυφώνα δηλαδή, γιατί κυρίως με νοκάουτ τελείωνε τους αγώνες του. Όπως απεδείχθη όμως, είχε ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα, ήταν μαύρος. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε ένα φωνικό σε ένα μπαρ που μπήκαν δύο μαύροι και σκότωσαν τρεις λευκούς, η αστυνομία ψάχνοντας να το λύσει αυτό γιατί σκοτώθηκαν τρεις λευκοί, δέχτηκε τις μαρτυρίες δύο άλλων λευκών, οι οποίοι έκαναν μια ληστεία εκείνη την ώρα παραδίπλα. Τους έπιασε η αστυνομία και αυτοί, για να ξεμπλέξουν οι ίδιοι, αναγνώρισαν τον Ρούμπιν Κάρτερ και έναν φίλο του, ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο μπαρ και σκόρπισαν το θάνατο. Ο ίδιος είπε, είμαι αθώος, δεν είχα καμία σχέση κτλ. Δεν τον πίστεψε το δικαστήριο, έμεινε 16 χρόνια στη φυλακή, καταδικασμένος για δολοφονίες. Ο Ντίλαν τότε, γιατί είχε γίνει και δεύτερο δικαστήριο, κάποια στιγμή κατέπεσαν τα στοιχεία του πρώτου, βγήκε, τον ξαναπιάσανε, έπρεπε να έχουν έναν ένοχο. Ο Ντίλαν ξεκίνησε μια περιοδία σε όλη την Αμερική με ένα κίνημα που υποστήριζε το Ρούμπιν Κάρτερ και που έλεγε ότι είναι φυλακή επειδή είναι μαύρος, όχι επειδή ήταν ο δολοφόνος. Χρόνια μετά απεδείχθη ότι αδίκως είχε μπει στη φυλακή, απελευθερώθηκε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη θέση του 16 χρόνια, αυτοί που τον έβαλαν δηλαδή, να δουν πώς είναι η γλύκα. Και αυτό είναι το περίφημο τραγούδι με το οποίο περιόδευε ο Bob Dylan. Για τη δικαιοσύνη, ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Επειδή το κουβεντιάζουμε κι εμείς, όλες οι κοινωνίες το κουβεντιάζουν αυτό, πώς μπορεί να είναι τυφλή για να είναι ουδέτερη ή τυφλή για να μην βλέπει το δίκαιο και την αλήθεια.

είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στη συνηθισμένη μας ώρα. Με χαρά υποδεχθήκαμε την Έλληνα Καραγιάννη. Όχι για να μην κάνουμε μια ώρα παραπάνω, γιατί είμαστε κι εμείς ακροατές της εκπομπής της. Και έχω υποβάλει αρμόδιο αίτημα για αύριο. Λέω, θα είναι η Έλενα στην ώρα της. Θα είναι, μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη θέση του στην Πολιεδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελαμεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ το «και» να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο. 6 Μαΐου του 2026. Α, σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, παιδιά. Εκτός από τον Ιώβ που γιορτάζει, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

0: στέκει βουβό. Φάτε ελεύθερα σήμερα και αν σας πούν κάτι, πείτε παιδιά, εδώ είναι παγκόσμια ημέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι κατά της δίαιτας. Θα αρχίσω δίαιτα από, όχι αύριο, όχι, μετά από Δευτέρα, το πιο συνηθισμένο. Από Δευτέρα αρχίζουμε δίαιτα και γυμναστική πάντα. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι Πέμπτη, ναι. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μου στείλε ένας στο Facebook της εκπομπής. Α, ναι, θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και χριστιανοί ορθόδοξοι, μου λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται ως καθολικός διαμαρτυρόμενοι. Απεμφανίζονται μέχρι το είναι, βέβαια υπάρχει απόσταση. Θα μου πεις, μα εδώ έχουμε επιστολές για το επιτελικό κράτος, έχουμε τέτοια αυτά. Ναι, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας λένε, για σιγά ρε παιδιά, τι θέλουμε τους βουλευτές να είναι άβουλα όργανα, να μην έχουν καμία άποψη. Αυτός είναι ένας δημοκρατικός διάλογος που δείχνει αντιθέτως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημοκρατικές λειτουργίες και μπορούν οι βουλευτές να εκφράζονται και να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα δείτε αύριο που θα τα πούν και με τον Πρωθυπουργό, τι ωραία που θα τα πούνε όλα. Απ' την άλλη υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα νομίζω είχε και μια σήμερα ή χθες με την κυρία Μπακογιάννη μια συνάντηση, η οποία γράφει ένα βιβλίο και για το κομμάτι που αφορά και την εξωτερική πολιτική, γιατί ήταν υπουργός τότε επικυβερνήσεως Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη. Ήθελα να του διαβάσει κάποια αποσπάσματα κτλ. Και αν μπορέσει, το είχε πει και η ίδια, να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Φαίνεται ότι απέβει άκαρπη η προσπάθεια.
1: Για το πνεύμα, για τα δυο τους τη τροφή.
0: Α, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο. Πρώτα, πριν κοιτάξω το ημερολόγιο, πρέπει να κοιτάξω εσάς. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πολύ εύκολο, Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook, βλέπω εδώ έχω ένα μικρό θεματάκι, όχι, άνοιξε η πλατφόρμα, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την αναγνώρισα τη φωνή, είναι ο Κώστας Καράς.
2: Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα.
0: Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2012, 6 Μαΐου, ο Κώστας Καράς. Έδωσε πολύ μεγάλη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με πολύ σημαντικές σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και υποκριτικής και παρουσία και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά και στην πολιτική. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε διατελέσει επίσης και επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Είχε πολύ έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.
2: Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου.
0: Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, το 1968 ήταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, στο Παρίσι, όχι εδώ πάνω από τη Σόλωνος, γιατί εκεί πηγαίναμε οι νομικάροι και υποτίθεται διαβάζαμε πριν πάμε στο αμφιθέατρο και κοιτιόμασταν βαθιά στα μάτια και τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Πάντως, το 1968, 6 Μαΐου, ήταν πραγματικά η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Είχαμε συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών, με αστυνομικούς, με δυνάμεις της τάξης, 945 λέει τραυματίες, από τους οποίους 345 ήταν αστυνομικοί. 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών και όλα τα σχετικά. Και σαν σήμερα, το 2010, για να μην ξεχνιόμαστε, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε ήταν το Πασόκ κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Καραμανλή, και η οποία, αχ βρε παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά. Και ο κύριος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, γιατί δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Είχαν δηλώσει παρόν και παρούσες.
3: Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ.
0: Μικρός ήρωας, απίθανο, ε. Σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή, 6 Μαΐου του 2000, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του μικρού ήρωα, ο Στέλιος Ανεμοδουράς.

επειδή λέει για τη συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμανλή, που δεν, από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πληροφορίες όμως. Νομίζω ότι η Παρασκευή θα συναντηθεί με τον κύριο Ρουσόπουλο, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε εκεί θα είναι επίσημη, θα του παραδώσει την πρόσκληση και η απάντησή του. Γιατί τώρα λέμε αυτά που μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά να είμαστε, ξέρετε, να κρατάμε αυτό που λέμε και στην καθαρέψα μια πισινή. Γιατί τις προθέσεις ανθρώπων και μάλιστα πολιτικών με μεγάλο εκτόπισμα δεν μπορούμε να τις ξέρουμε άμεσα. Πάντως απόψε, όπως μάθατε χθες στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8, εσείς το μάθατε χθες, το γράφουν σήμερα, ο κύριος Καραμανλής είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας τα έλεγε χθες. Και περιμένουν πολύ με έως και αγωνία τη σημερινή του ομιλία, γιατί είναι συνεταιρισμός, είναι συνεταιριστικό κίνημα, έχει να κάνει με αγροτικά. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Καραμανλής σε αυτή την ομιλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Θαλάσσης δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει. Στην Κρήτη η φρίκη της δολοφονίας ενός νεαρού από τον πατέρα ενός φίλου του, γιατί μαζί ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε το τωρινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε ένα στήλο νομίζω τότε το αυτοκίνητο αυτά, σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ένας 17χρονος, ο πατέρας του και από ό,τι φαίνεται και η μητέρα του θεώρησαν υπεύθυνο τον οδηγό και θεώρησαν ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν και αυτόν. Γιατί συνελήφθη και η μητέρα. Ο πατέρας τον κυνήγησε. Είχαν γίνει πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, πολλά επεισόδια, περιστατικά, ασφαλιστικά μέτρα. Είχε επιτεθεί ο πατέρας του πρώτου θύματος του 17χρονου στην αδελφή του νυν θύματος. Φανταστείτε, πάμε να πούμε μια ιστορία και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ένα θύμα και το άλλο για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ είχε πάει και στην αστυνομία ο 20χρονος και 21, και έλεγε εδώ με απειλή, εμφανίζεται, με βρίζουν και τα λοιπά, κάντε συστάσεις, δεν ξέρω, έγιναν συστάσεις, δεν έγιναν. Κάποια στιγμή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του ο πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί τότε στο τροχαίο και άρχισε να τον κυνηγάει με ένα όπλο να του ρίχνει, τον σκότωσε στο τέλος και συνοδηγός του αυτοκίνητο ήταν η μητέρα, δηλαδή η γυναίκα του δράστη, η οποία συνελήφθη και αυτή, και ο νόμος του Λίντς φαίνεται ότι σε διάφορες παραλλαγές επιβιώνει ακόμα και επιβιώνει και στην Κρήτη βέβαια. Καταργήσουμε τα δικαστήρια και τα πάντα, να τα λύνουμε μόνοι μας. Και τι λέει το ακόμα αυτό το ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι? Το ακούμε γιατί σαν σήμερα το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ αφήνει τελευταία της πνοή στα 90 της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτή η μεγάλη ντίβα, η Γερμανίδα ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το πιο ανδρικό ντύσιμο στις γυναίκες και μάλιστα στις star. Είχε συνδεθεί δηλαδή με το δικό της στυλ. Αυτό ένα τραγούδι που το έλεγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που φυλάει σκοπιά λέει ένα στρατιώτης και 2 χιλιόμετρα πιο εκεί σκέφτεται τη Λιλή που είχαν βρεθεί ένα άλλο βράδυ και τα λοιπά. Η νοσταλγία των στρατιωτών στο μέτωπο. Αυτό το τραγούδι όμως, για πες με σύρ Βασίλη Νικολόπουλε που είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, γιατί εμένα μου φέρνει στο μυαλό τον Καϊφίλια, μπορείς να μου πεις? Πού κολλάει τώρα η Λιλή Μαρλέν και μάλιστα η Μαρλέν Ντίντριχ με το Θανάση Καϊφίλια?

εντάξει, μου λύθηκε η απορία. Βλέπω να πηγαίνουμε προς τίτλους και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, παιδιά. Θα διαβάσω από τώρα κάποια μηνύματά σας. Αυτό συνήθως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έστειλε η Πέπη, τη λέει: απορώ, μόνο οι πόλεμοι στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρουν. Πέπη μου, μας ενδιαφέρουν. Επειδή πειράζουν τις τιμές της βενζίνης και δίνουμε χρήματα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου. Γιατί γράφει η Πέπη, στο Σουδάν, λέει, εγκαταλείπουν λόγω φρίκης πολέμου την πατρίδα τους 12 εκατομμύρια άνθρωποι, τις εστίες τους, τις περιουσίες για να σωθούν. Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι βάζω στο αυτοκίνητο μου, Πέπη μου, δεν το ξέρω. Αν το επηρεάζει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δείξουμε τα ανθρωπιστικά μας αντανακλαστικά. Εδώ βάλαμε τον Καϊφίλια να πει Λιλί Μαρλόν και δεν τον βάλαμε εμείς, το είχε ηχογραφήσει. Για να βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο, πάει να πει, δεν ήρθε από ενθουσιασμό να πει, μα τι ωραία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε, κύριε συνάδελφε, κάποια δουλειά θα έχει. Και υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε πού βρίσκεται η επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα. Να δείξω κι εγώ όμως ότι έχω μια συμμετοχή στην ενημέρωσή σας. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου δηλαδή του 1984, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο εξαιρετικός Phil Collins και το τραγούδι Against All Odds. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα, αυτό δεν σημαίνει, Βασίλη, εσύ που, γιατί εγώ ξέρω αγγλικά, αλλά στα αμερικάνικα μπερδεύομαι λίγο. Αυτά τώρα τι είναι, αγγλικά ή αμερικάνικα του Phil Collins?

ήρθε η πρώτη απάντηση και νομίζω ότι έχετε δίκιο, αλλά αφήνω μήπως βοηθήσει κι άλλος κόσμος για το αν είναι αγγλικά ή αμερικάνικα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκο Ανδρουλάκη στις συνεδρίες του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: το θαυμασμό του για τους συναδέλφους του ηχολήπτες που έκαναν αυτές τις δουλειές τότε, κατέθεσε ο Βασίλης Νικολόπουλος, και ήταν 6 Μαΐου του 1978 όταν το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρέθηκε στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart. Είτε το παρέα είτε όχι το chart, η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούγαμε πριν από το Phil Collins, το Against All Odds, ήταν βρετανικά και όχι αμερικάνικα, γιατί Βρετανός ήταν και ο Phil Collins. Αυτό το φαλτσέτο, τι επιτυχία με τους Bee Gees, ε. Α, ξέρετε, Bee Gees είναι Bee, brothers δηλαδή, Gibb κανονικά που είναι το επίθετό τους, Gibbs, και αυτό το G, επειδή είχε και S, γιατί ήταν αδελφοί Gibbs, αν διαβάσεις τα αρχικά μόνο το B και το G μαζί με το S, γίνεται Bee Gees. Λεωνίδας από τη Φωκίδα. Α, πριν το Λεωνίδα από τη Φωκίδα, ζητώ συγγνώμη Λεωνίδα μου, δεν θα σε αμελήσω. Επειδή ακούσαμε την είδηση για τον Ted Turner, τον ιδρυτή του CNN, μεγάλη μορφή των media. Αυτό ίσως που δεν ξέραμε πολύ είναι ότι ο Turner, εκτός από τις επιχειρήσεις και την αυτοκρατορία που έφτιαξε στα μέσα ενημέρωση, είχε το προσωνύμιο το στόμα του Νότου. Γιατί δεν το κράταγε κλειστό, ρε παιδί μου, ήταν αθυρόστομος, ήταν παρορμητικός, ήταν όμως ένας ειλικρινής, λένε, άνθρωπος, διεθνούς φήμης ιστιοπλώος, και μάλιστα ως ακτιβιστής αγωνίστηκε πολύ στεναρά για την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε να δείτε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN, επειδή λέμε τώρα για τα πυρηνικά, για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως οικολόγος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επανεισαγωγή των βυσώνων στην Αμερικανική Δύση που τους είχαν εξοντώσει και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με οικολογικές ανησυχίες κατά των πυρηνικών και βέβαια ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN. Λοιπόν, ήμασταν στη Φωκίδα και διαβάζαμε το μήνυμα του Λεωνίδα. Εκτός, λέει, που μας βάζουν να πάρουμε και φαρμακείο καινούριο με όλα αυτά τα τέτοια, μας βάζουν να κάνουμε και αναβάθμιση στο ασανσέρ, το οποίο κοστίζει περίπου 10 χιλιάρικα. Και άμα θέλω εγώ να ανεβαίνω με τη σκάλα για να δυναμώνω τους τετρακέφαλους στα πόδια για καρδιακιακή άσκηση, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Λεωνίδας. Είναι για το καλό μας, βρε Λεωνίδα μου. Μην πες στο ασανσέρ και έχουμε κανένα ατύχημα και τρέχουμε και δεν έχουμε και φαρμακείο στα μάξι. Όταν πες στο ασανσέρ να πάμε να πάρουμε να βάλουμε κανένα επίδεσμο. Λοιπόν, για να δω εδώ, δεν μου την κάνει την ανανέωση. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Θα πάω όμως ή στο Viber που μας ενημερώνει ο Γιάννης ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bob Singer. Σωστό, το 45. Και το 65 ο Keith Richards δημιουργεί το αρχικό riff, το I Can't Get No Satisfaction, των Rolling Stones στον ύπνο του. Ήσουν εκεί παρόν, Γιάννη μου. Τον είδες να ξυπνάει για να παίρνει μια κιθάρα. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά αυτά, ξέρετε, μου φαίνονται πολύ ασαφή και κάπως αυθαίρετα. Πάντως ο Γιάννης μας ενημέρωσε να ξέρουμε. Και σωστό, το 71 γεννήθηκε ο Chris Sifflet των Foo Fighters. Νομίζω τον Singer θα προλάβουμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για την έγκαιρη και περιεκτική ενημέρωση, ο Δημήτριος. Ώρα του απογευματινού καφέ, παρέα με μουσική και ενημέρωση. Πολύ ωραία περιγραφή, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Τι λέει ο Σπύρος? Κουβέντα από τον Παναγιώτατο για τη γενοκτονία στη Γάζα που συνεχίζεται κανονικά, παρά μόνο οι τυπικές γενικότητες. Θα την κοιτάξω ολόκληρη την ομιλία, γιατί έχω δει αποσπάσματα. Ο Γιώργος, μας κρατάτε πολύ καλή συντροφιά. Ξαδερφός μου θα είναι. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Είστε μία όαση. Και λίγα λες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το Κόρθι Άνδρου καθημερινώς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και μην ξεχνάτε να το ξαναπούμε, παιδιά, το Ερτέκο. Που κι αν χάσετε μια εκπομπή και θέλετε να την ακούσετε κάποια άλλη ώρα κτλ. Και κατά παραγγελία ακούτε και φυσικά ζωντανά και φυσικά όλα τα ραδιόφωνά μας, έτσι. Να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας. Τι λέει ο Στέφανος? Στην περίπτωση του δολοφονημένου παιδιού από την Κρήτη, θα βοηθούσε αν είχε panic button. Τι να, άμα όλος βγει με ένα όπλο και αρχίζει και σου ρίχνει, έτρεξε. Πήγε να σωθεί. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό, ας πούμε, το αυτοκίνητό του, ας πούμε, χτύπησε τον 17χρονο, ήταν ο άλλος. Ήταν μαζί, ήταν φίλοι δηλαδή, ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έκανε μάλλον κάποιο λάθος χειρισμό. Με αυτή την έννοια ο πατέρας τον θεωρούσε υπεύθυνο και ήθελε να τον σκοτώσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, να βάζουμε κανένα στο αυτοκίνητό μας, μην γίνει κάτι μια στραβή. Είναι πολύ ακραίο και είναι πάρα πολύ άσχημο. Μα πάρα πολύ άσχημο. Αφού ήταν λέει πως συνεχή απειλή και το γνώριζε η αστυνομία. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να σε συνοδεύει ένα περιπολικό όπου και αν πας. Απ' την άλλη, ίσως να μην είχαν γίνει και κατάλληλες προσεγγίσεις από τις διοκτικές αρχές στον, όπως φαίνεται, και κατ' ομολογία του δράστη. Γιατί είπε, είχα πει ότι αφού τέλειωσε η ζωή μου και έχασα το μοναδικό παιδί μου, αυτόν θα τον σκοτώσω. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι πολύ άγριο πράγμα. Τι λέει ο Φραντς? Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Μάλιστα, αφού βάλαμε και τραγουδάκι. Πήγα στο διαιτολόγο και μου έδωσε μια πολύ απλή και αποτελεσματική δίαιτα. Δηλαδή, ό,τι είναι νόστιμο, λέει, να το φτύνω. Α, η δίαιτα είναι να τρώμε αυτά που. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά εμείς νόστιμο το σπανακόριζο. Και εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, Βασίλη, ε? Αυτό το σπανακόριζο. Τι παιδικό και εφηβικό δράμα. Τι έχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δράματα. Πάμε να παίξουμε καμιά μπαλίτσα. Ευχαριστηθούμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να βλέπω και τον Ολυμπιακό να λέει συνεργείο καθαρισμού. Παίρνει τη σκούπα, πάει στο πριγκιπάτο και το έκανε λαμπίκο. Να βλέπω και τους κανονιέριδες. Θα μου πεις μία κανονιά, μία φτάνει. Αλλά κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει πιο καλά και τα λέει και πιο συγκροτημένα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Τώρα που πάμε τελικό εμείς οι κανονιέριδες.
2: Να ξεκινήσουμε από τον Σταύρο τον Τζόχο. Που ήταν ένας εξαιρετικός αθλητικός συντάκτης.
0: Και όχι μόνο αθλητικός συντάκτης, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει και σε άλλες ομάδες, μετά ήταν ο Μίκης και στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού.
2: Τον γνωρίζαμε, εγώ τουλάχιστον, και λίγο τον πέτυχα. Εγώ ως δημοσιογράφο.
0: Ως ένα καταξιωμένο αθλητικό συντάκτη, βέβαια.
2: Και μάλιστα είναι από τους δημοσιογράφους που ήταν πρώτα αθλητικοί συντάκτες και μετά οπαδοί.
0: Ναι. Και έχει κάνει και πάμπολες μεταδόσεις και εδώ, στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως. Σε αντίθεση με το σήμερα, βάζω και εμένα μέσα, έτσι, δεν είμαι και εγώ εκτός. Όπου είναι πρώτα ο παδί και μετά.
0: Όχι, Δημήτρη, εσύ δεν είσαι πρώτα παδός. Δεν θέλω να τα πω εγώ. Μπορεί να έχεις την ομάδα που αγαπάς όπως την έχω και εγώ, αλλά όταν κάνεις τη δουλειά σου, την κάνεις ως δημοσιογράφος. Δεν την κάνεις ως οπαδός.
2: Ωραία, μιλάω σε γενικές.
0: Θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρό παιδί και ζωντανός. Να μην τα λέω μετά από χρόνια. Ή τα λες εσύ για μένα, που είναι πιθανότερο.
2: Και θα λέτε για τον Κατουδημήτρη, θα είμαστε στην εκπομπή.
0: Όχι, εσύ. Άμα χρειαστεί να πεις και αυτός, μπορεί να ήταν αεκτζής και να μην ήταν αθλητικός, αλλά είχε μια δίκαιη ματιά, ρε παιδί μου, και στα αθλητικά.
2: Λοιπόν, για πες. Να πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε ο Ολυμπιακός εχθές, όπως είπες, έκανε τη λεγόμενη σκούπα. Είναι μπασκετική αργό, έτσι. Δηλαδή,
0: είναι από τα ωραία.
2: Τα τρία παιχνίδια, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια συνεχόμενες.
0: Σκούπισε τη Μονακό του Πριγκιπάτου.
2: Και τώρα έχει σειρά ο Παναθηναϊκός.
0: Ζήλεψε ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει, τι έχει, ηλεκτρική σκούπα, ρομποτική, τι θα
2: τα
0: βάλει
2: πάντα,
0: σήμερα.
2: Τα γίνεται, είναι λαμπίκο στο ΟΑΚΑ και να περιμένει.
0: Έχεις τι ώρα παίζει με τους...
2: 9 και δεύτερο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μόνος Λούκας αποσιάζει, έτσι καλλιώς το γνωρίζαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αταμάν.
0: Ωραία.
2: Σε καλή κατάσταση αγωνιστικά η ομάδα και πολύ περισσότερο και ψυχολογικά. Οπότε Νομίζω απόψε, άντε το πολύ πολύ την Πέμπτη. Άλλη μία, την Πέμπτη, την Παρασκευή, άλλη μία νίκη.
0: Μάλιστα.
2: Και βγάζει εισιτήρια για το ΆΚΑ και θα γίνει πανηγύρι. Έτσι, εδώ,
0: να σου θυμίσω, αυτό, γιατί ο Κώστας εδώ, γιατί εμάς οι ακροατές μας και οι ακροάτρες είναι συνεργάτες και συνεργάτηδες, δεν είναι ακούω και τα λες εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Μας θυμίζει λοιπόν ο Κώστας ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κέρδισε το τέταρτο EuroLeague στο ΆΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ. Και MVP ήταν ο Διαμαντίδης και ήταν και τα γενέθλιά του. Όλα τα ξέρει ο Κώστας.
2: Έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Είπαμε σε κάτι και ελπίζουμε να γίνει εδώ τώρα και το 3-0. Χτες η Arsenal ένα και δυνατό, ήταν αρκετό αυτό γκολ για να τη δώσει την πρόκριση. Οπότε
0: στον τελικό
2: απόψε,
0: να δούμε τι θα έχουμε, Γάλλους ή Γερμανούς. Σήμερα είναι Paris Saint-Germain Bayern.
2: Εγώ θα πω πάρει.
0: Α, ναι. Χθες δικαιώθηκες. Είπες Arsenal.
2: Νομίζω η Paris νομίζω καλύτερη ομάδα. Και η Bayern είναι πολύ καλή, αλλά εγώ θεωρώ.
0: Σε σημειώνω.
2: Η Bayern έχει μεγαλύτερη φανέλα, δεν το ζητάω. Τετραπλάσια φανέλα από την Paris.
0: Ναι. Αλλά τώρα η Παρή
2: αλλά
0: βρίσκεται...
2: νομίζω είναι η ώρα της Παρή.
0: Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό
2: της Παρή, όχι
0: με την Arsenal. Δεν θα ήθελα κανένα στον τελικό με την Arsenal. Θα ήθελα να πάμε μόνοι μας και να κερδίσουμε. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να παίζει και ένας άλλος. Θα μπορούσα να πούμε τα κάτω πετράλαιο να έτσι τιμήσει ένα και να παίξουν στο. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Αυτά, Ανδρέα μου.
0: 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι,
2: ώρα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Ναι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος. Και τι μου γράφει η Χρύσα, καλησπέρα. Για την ημέρα υπάρχει, λέει, και το άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κάνω 2 δίαιτες μαζί, γιατί δεν χορταίνω με τη μία. Φωνιάδες στον λαό διαιτολόγη, αυτό είναι του Νικολόπουλου.
3: Να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας.
0: Είπαμε χρονιά πολλά στο Λάκη Λαζόπουλο, να του ξαναπούμε.

0: εδώ στον δημόσιο φορέα τον ακούμε να σατιρίζει μαζί με το Διονύση Τσακνή, το δημιουργό, αυτό το τέρας, ρε παιδί μου, της γραφειοκρατίας, του δημοσίου κτλ. Έχει γράψει όμως και πολύ ωραίους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, μην τον αδικήσουμε. Και επειδή και τα δύο τραγούδια, όλο συμπτωματικά, δεν το κάναμε επίτηδες, είναι απολύτως σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε. Και το γραφειοκρατικό τέρας και πώς μερικές φορές η αντίδραση του δημοσίου είναι ένα μηδέν που κυνηγάει την ουρά του, παιδιά.
1: Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
0: Αυτό είναι σε στίχους του Λαζόπουλου.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς όχι φωτιά στα φρένα, να πατήσουμε λίγο γκάζι για ένα θέμα που μπορεί άμα το πεις παραέξω ενώ από τη χώρα να θεωρηθεί παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι εδώ γίνονται αυτά. Γιατί διάβαζα πως η είδηση, βέβαια, ότι κάποιοι πήγαν σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία της Άμμου, στη Σκάλα Οροπού, και μπάζωσαν εκεί και έφτιαξαν κάτι σαν προβλήτα, έτσι φαίνεται, και δεν πρέπει να τους πήρε και καιρό να το φτιάξουν, μέχρι να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το αντιληφθεί ο Δήμος. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αφού τους καταλάβανε, να τους πιάσουμε πρώτον και δεύτερον πάμε να το ξυλώσουμε αυτό, να ξαναγίνει παραλία όπως ήτανε. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και διαβάζω, πάνε να πάρει λέει πολύ καιρό. Τι πάει να πει πολύ καιρό? Αυτός που σίγουρα ξέρει καλύτερα και αγωνίζεται, από όσο ξέρω, είναι ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό εκεί το πράγμα δεν μπορεί να πάνε πέντε μπουλντόζες να τα μαζέψουν και να φύγει αυτό το δόντι? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εκεί στην παραλία?
1: Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ως Δήμος, αν μας δοθεί η άδεια, είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μέρες να το απομακρύνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρει τα μηχανήματα, χρειάζεται κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα έχουμε βρει ήδη.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσουμε να το απομακρύνουμε. Και εκεί που τώρα κολλάει αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: κολλάει. Πήγε σχετικά γρήγορα για τους ρυθμούς του δημοσίου. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία την προηγούμενη Τετάρτη, έκανε την αυτοψία.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη που μας πέρασε.
0: Είναι παράνομο αυτό, πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε.
1: 100% παράνομο είναι.
0: Είναι παράνομο. 100%. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Δεν συζητείτε αυτό δηλαδή, μην.
1: Είναι 100%
0: παράνομο.
1: Παράνομο.
0: Ξέρετε ποιος, ξέρουμε, ξέρετε ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εικασίες, όλοι κάποιοι φαντάζονται.
0: Όχι, εννοώ αν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, δεν λέω εσείς να...
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά αυτό θα το πει η αρμόδια αρχή που είναι το λιμεναρχείο και ο εισαγγελέας μετά.
0: Το οποίο κάνει έρευνα ακόμα, έτσι.
1: Κάνει έρευνα, από ό,τι γνωρίζω, μέσα στη βδομάδα τελειώνει η έρευνά του.
0: Καλό.
1: Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή έχω πληροφόρηση ότι θα τελειώσει η έρευνα που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και η κτηματική ήρθε και έκανε αυτοψία. Έκανε τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνει, έκανε κοινοποίηση της αυτοψίας και περιμένουμε να εκδώσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυθαίρετης αυτής της κατασκευής.
0: Ποιος το εκδίδει αυτό το πρωτόκολλο?
1: Αυτό το εκδίδει η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα βρίσκεται όμως ότι η κτηματική υπηρεσία πρέπει να το εκδώσει κατά κάποιου και να βάλει και κάποια πρόστιμα. Που σημαίνει ότι περιμένει και από το λιμεναρχείο να τη πει το πόρισμά του για να ξέρουν κατά ποιου θα είναι το.
0: Συγγνώμη κύριε Δημήτρη, τα λέτε πολύ ωραία. Αν όμως ας πούμε ότι δεν τον βρίσκουμε αυτόν ή αυτός, δηλαδή αν δεν το βρούμε θα μείνει αυτό εσαΐ εκεί, γιατί αφού δεν έχουμε ένοχο δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε την παρανομία?
1: Ακριβώς την ίδια ερώτηση με σας έκανα και εγώ.
0: Α, και τι σας είπαν? Γιατί
1: πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει αυτό και να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που του ζήτησα είναι ότι ακόμα και αν δεν βρουν κατά ποιου, να μας δώσουν εμάς την άδεια να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Ναι. Εμπλέκεται καμιά άλλη υπηρεσία, κάνα Υπουργείο Περιβάλλοντος, τίποτα άλλο, καμιά περιφέρεια? Γιατί εγώ κάτι διάβαζα ότι πρέπει να ασχοληθεί πολλοί κόσμος.
1: Είναι καθαρά θέμα της κλιματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου.
0: Μάλιστα.
1: Η θάλασσα, το Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Η αστυνόμευση της θάλασσας είναι στο λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνόμευση της παραλίας και του Αιγιαλού είναι στην αστυνομία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετη κατασκευή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εμπλέκεται το λιμεναρχείο και η κτηματική.
0: Πόσο καιρό κάνανε να το φτιάξουν αυτό, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε σύντομα αυτό, γιατί όταν ήρθε το σήμα του λιμεναρχείου έλεγε ότι την Πέμπτη το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκαν, κάνανε αυτοψία. Την Πέμπτη 23 του μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνανε αυτοψία. Βρήκανε ότι είχαν στρώσει πέτρες μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή εκεί η περιοχή είναι σκοτεινή και χωρίς φώτα και επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα για να μπαίνει αυτοκίνητο να ρίξει φως απάνω, επανήλθαν την Παρασκευή και το είχαν τελειώσει.
0: Α, δηλαδή σε δύο βραδάκια στήθηκε και εσείς τώρα πρέπει να κυνηγάτε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εσείς τίποτα τσακάλια ή τους ίδιους να πάνε ένα βραδάκι να το ξεστήσουν και μετά να βρούμε? Θα μου πεις δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια.
0: Δεν μπορεί. Όχι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Το χρονοδιάγραμμα λέτε εξαρτάται από το
1: εγώ
0: πότε...
1: λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η κτηματική θα δώσει το ok για να παρέμβουμε, σε τρεις μέρες θα έχει απομακρυνθεί.
0: Σας έχει πει η κτηματική πότε θα καταλήξει ή παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το πρέπει να βρω ένοχο και πρόστιμα?
1: Πιστεύω ότι θα καταλήξει σύντομα. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει.
0: Μάλιστα. Θα σας... ενοχλήσουμε αν δεν σας πειράζει,
1: βεβαίως, γιατί, καθόλου,
0: γιατί αυτό είναι και ένα παράδειγμα, ξέρετε, γενικότερο. Γιατί άμα κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια τέτοια δουλειά σε δύο βράδια και το δημόσιο θέλει μετά τίποτα μήνες.
1: Θέλει και χρόνια, εγώ αυτό τους είπα. Ότι αν δηλαδή δεν βρεθεί ο ένοχος ή αν βρεθεί ο ένοχος κατά το λιμεναρχείο, προπεί ότι αυτός είναι ο κατηγορούμενος και το στο δικαστήριο αυτός θα αρνείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μείνει εκεί 5 χρόνια.
0: Τι σας είπαν, είμαι περίεργος. Η απάντησή τους ποια ήταν?
1: Και ζήτησα λοιπόν, δεν άφησα να πάρω απάντηση γιατί δεν ήθελα να πάρω περίεργη απάντηση. Αυτό που τους είπα είναι δώστε μου το ok να πάω εγώ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι είχαν κάποιες ενστάσεις από τις υπηρεσίες αυτές ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορούμενου που θα είναι αν γίνει αποκατάσταση. Μετέπειτα στο δικαστήριο. Κάτι πράγματα.
0: Μπορεί να ωφεληθεί αυτός που το έκανε γιατί εσείς αποκαταστήσατε τη βλάβη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε άμα πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο θα έχουμε και ένα προβλήτα εκεί.
1: Δεν πρέπει να πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο. Δεν πρέπει άμεσα να εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης και να αποκατασταθεί ο χώρος άμεσα.
0: Και γιατί δεν βάζετε εκεί τίποτα βαρκούλες να τις νοικιάζετε να βγάζει λεφτάκι ο Δήμος? Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Να ξέρετε ότι τις παραλίες δεν τις διαχειρίζει το Δήμος. Καμία παραλία. Τις διαχειρίζει η κτηματική υπηρεσία.
0: Ποιος τη διά, δηλαδή αν κάποιος θέλει να στήσει εκεί κάτι, μια καντίνα. Α, στην κτηματική.
1: Ό,τι είναι παραλία και γυαλός είναι κτηματική υπηρεσία. Εκείνοι κάνουν τους διαγωνισμούς, εκείνοι δίνουν τους χώρους.
0: Να πείτε στην κτηματική να το ξεστήσουν αυτοί, αφού είναι και δικό τους. Δηλαδή, μήπως...
1: Η κτηματική εκδίδει το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά αυτού που θεωρεί ότι είναι ο υπεύθυνος. Του δίνει μια προθεσμία 30 ημερών να το αποκαταστήσει.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στην αποκεντρωμένη. Και η αποκεντρωμένη, εάν έχει τα μηχανήματα και τα κονδύλια, το κάνει. Αλλιώς το στέλνει στην περιφέρεια και στο Δήμο. Εμείς λοιπόν τους έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι μπορούμε.
0: Μην κάνετε όλη αυτή τη διαδρομή για θα μας πάρει χρόνια. Πείτε
1: ακριβώς,
0: μου να πάω να το βγάλω να τελειώνω.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι με το που θα μας το πούν. Έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε τη Γοργόνα, και δεν θα μας πει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα μας πει ζει η γραφειοκρατία. Θα τη πούμε ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει και θα γλιτώσει και το βαπόρι μας. Δεν θα σηκώσει κύμα να πνιγούμε. Καλή επιτυχία κύριε Δήμαρχε. Καλό κουράγιο, αλλά θα σας ξαναπάρουμε και την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή τώρα ξέρετε, το παίρνουμε και λίγο ως πολίτες, λίγο προσωπικά και σε πρώτη ευκαιρία.
1: Είναι θετικό το ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα.
0: Μα είναι τόσο... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που στις άλλες του εκδοχές θα το συναντήσει ένας άλλος δήμος, ένας άλλος πολίτης και μιλάμε και για το καμάρι εκεί της περιοχής μας, τη θάλασσα, τις παραλίες. Εκεί είναι ελεύθερη παραλία για το καλοκαίρι αυτή?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερη. Δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα.
1: Με το Λύσα και έχουν κλείσει προσβάσεις για αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πιο υδροβιότοπος κοντά.
0: Α, σωστά.
1: Και είναι ζώνη προστασίας του υδροβιότοπου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Με περπάτημα όμως πώς πήγαν αυτά τα τσακάλια και το κάνανε?
1: Τα τσακάλια θα τα βρει το λιμεναρχείο και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει.
0: Α, εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Yeah. Τι εύκολο πράγμα που είναι πάντως το κακό και η παρανομία. Είναι σαν να σε φωνάζει, έλα ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Και μετά, και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Θέλουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, είναι δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή, είναι. Αλλά εκεί πρέπει το χαρτί, γιατί άμα δεν βρω εκείνη την υποπαράγραφο για να βάλω την υποσημείωση, η απόφαση... Ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας, άμορε, έπρεπε να τα βάλουμε και τα δύο, αφού τους αδικήσαμε τους Queen, αλλά δεν πειράζει, επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίς μας ενημέρωσε για το Bob Singer, να μην πάει στράφη, κάνει αυτή τη δουλειά και να μην παίζουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορεί τους συνεργάτες μας να τους αφήνουμε έτσι. Έτσι θα κλείσουμε με τον Bob Singer. Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να προλάβουμε, αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε όλη την επικαιρότητα στο πιάτο. Ο Θάνος Σκιαφάκας είναι, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία και όλη η ομάδα.

εκεί στο Μίτσιγκαν γεννήθηκε το 1945, 6 Μαΐου, ο Bob Seger, ο Robert Clark Seger. Αυτό το All Time Rock and Roll είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, ως και μεγαλύτερη. Το άλμπουμ ήταν το Stranger in Town, ξένος στην πόλη. Ό,τι προλαβαίνω από τον άγνωστο, α, ο Παναγιώτης. Νέοι Foo Fighters διευκρινίζει και ο Κώστας για την Arsenal μας, όσο και να μην θέλουμε και τους δύο, ποιον θα διάλεγες, Bayern ή Paris Saint-Germain? Κατά με η Bayern είναι λίγο περισσότερο στα μέτρα μας. Θα δείξει Κώστα. Η ζωή εγώ δεν μπορώ να διαλέξω και το αποτέλεσμα θα δείξουν. Που μου λέτε, δεν είπες για τις ελπίδες τώρα που η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε... Δεν ξέρω, παιδιά. Ανά πεντάλεπτο κοιτάω να δω αν ισχύει αυτό. Αν μέχρι αύριο το κρατήσει σταθερό ο κύριος Τραμπ, θα ελπίζω. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, σε λίγο. Θάνος και Αφάκας, Βαγγέλης Αρής, βλέπω εδώ κόσμος.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, είπα και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Gerald Ford από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει ο Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος. Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες, τον πυροβόλησε 6 φορές, ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε οι υπόδικοι. Να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο Χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN, Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Στο πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
3: καλησπέρα,
2: και στο
3: Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
2: Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον ΣΥ με μια τεράστια ανοιχτή πληγή, τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά πολλοί το έχουν αναφέρει και το έχουν αναλύσει στην κατεύθυνση αυτή, ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να κλείσει αυτή την πληγή και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κίνα, τις επαφές του με τον Σι και τις διαπραγματεύσεις του με τον Σι.
3: Είναι ένα εξόχως σημαντικό ταξίδι, το περιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα Θάνου δεν είναι φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων που
2: λέει αυτό το
3: είναι
2: κείμενο.
3: Ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ειδικοί επεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Mm-hmm. Άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στην αυτοσυπλοεία πλοία και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία.
3: Ναι, ναι.
2: Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει μάλλον πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
4: Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια που να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου, ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεωτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος αλλάζει ευνηδιαστικά σχεδιασμούς, ανατρέπει αποφάσεις και ακυρώνει χρονοδιαγράμματα, κρατώντας ως τα σφράγιστο μυστικό τις πραγματικές προθέσεις του. Είπε σε συνέντευξη ότι δεν αποκλεί ο πόλεμος να τελειώσει πριν πάει στην Κίνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
2: Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Τώρα να προσθέσουμε σε αυτό που είπε η Λένα και την απόσυρση, την αποχώρηση, πώς να το πει κανείς, του
3: αεροπλάνοφόρου
2: Gerald Ford από την περιοχή. Ίσως είναι μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς.
3: Τουλάχιστον η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αν πρόκειτο για κλιμάκωση, αφενός δεν θα έφευγε αυτό το αεροπλάνοφόρο και ενδεχομένως θα ερχόντουσαν κάποια άλλα μεγάλα αμερικανικά σκάφη. Είναι μια ένδειξη αυτή η οποία μας δίνει ορισμένες ελπίδες.
2: Πάντως από ό,τι μας είπε Δημήτρη και η Λένα, το Πεκίνο βγαίνει, προκύπτει ως παράγοντας εξίσωσης σε αυτή την κρίση στην περιοχή του Ιράν,
3: βεβαίως,
2: της Μέσης Ανατολής.
3: Και θέλω να σου πω αναφορικά με το ουράνιο στο οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, για να απομακρυνθεί αυτό το ουράνιο, ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ότι είναι εδώ, ελάτε πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατο.
2: Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
5: Τις τελευταίες ώρες είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν εδώ στο Ισραήλ. Αρχικά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε από πηγές με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει είναι μια ενόχληση των Ισραηλινών αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν με το μνημόνιο κατανόησης ή τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τόσο το CNN όσο και το πρακτορείο Reuters, κάτι το οποίο μετέδωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει ανησυχία από την πλευρά του Νετανιάχου και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε διευκρινήσεις για όλα όσα συμβαίνουν από Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες εξελίσσονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ο φόβος είναι μήπως τυχόν υπάρξουν παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια συμφωνία και φυσικά την λήξη του πολέμου. Εκείνο το οποίο έρχεται μετά στη συνέχεια να προσθεθεί είναι οι πληροφορίες από το Άξιος, οι οποίες επικαλούνται πηγές από το Λευκό Οίκο και λένε το εξής, ότι πρώτον ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Το δεύτερο, ότι οι συνομιλίες που εξελίσσονται σε καμία περίπτωση δεν καταπατούν τις κόκκινες γραμμές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ και κυρίως όσα έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αφαίρεση του εμπλουτισμού ουρανίου. Και τρίτον, ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μία φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος της Τεχεράνης.
2: Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Mm-hmm. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες, που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
3: Κατά πρώτο δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός, ούτε ο Τραμπ ούτε
2: η
3: Ιράνη.
2: Μιλάμε για προσποίηση, προσποιούνται ακριβώς, και ακριβώς. Οι δύο.
3: Προσποιούνται λοιπόν.
2: Για να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς δεν έχει έφρον, νομίζω, ότι θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5, να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγάι, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρυλική επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
2: Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις ΗΠΑ, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη, έστω σε προκαταρκτική βάση, όπως είπες εσύ χαρακτηριστικά, πριν από το ταξίδι και την επαφή του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι. Τώρα, ο διεθνολόγος, αφού ευχαριστήσουμε σε πρώτη φάση τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε, να πούμε ότι ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
6: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
3: Μάλιστα.
6: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια των ΗΠΑ για τα στενά του ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας. Να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
7: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
6: Ναι,
7: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
6: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
2: Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
8: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε

0: ενδιάμεσα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
1: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
0: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να, ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην Αγγλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
4: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται στην περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τα τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μια σελίδα και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράψει τελικά το ειρηνευτικό σχέδιο, τότε δεν θα σα βαβήσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ το τι θα συμβεί στις επόμενες ώρες.
3: Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και οι ελλείψεις και η ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για 2 φορτία LNG τα οποία τα χρειάζεται άμεσα, δηλαδή θέλει παράδοση μέχρι τις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι είναι η

0: άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
1: Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
0: Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
1: Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο. Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος, δηλαδή να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους ανέστον, τα στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και έχουν εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση.
1: Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα και στην ζήτηση πια.
0: Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, βεβαίως, από τα στενά του Ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα. Στο παρελθόν, 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι δεσμευμένο, ακίνητο και οι αγορές ζητούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι, όσοι μπορούν.
1: Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
0: Τουλάχιστον... Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
1: Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,087 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησες, δηλαδή αυτό που έθεσες από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί 3 ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας που, όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερτ News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του μίνι διπλωματικού μαθονίου του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 48 ωρών και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού η ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνοδικορυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλτο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στον σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτεύουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της

0: της Ανατολής και του Κόλπου είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων φορών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
1: Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, η Τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Άλλαζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
4: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
5: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το παιδί, τον πυροβόλησε.
6: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
7: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
6: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
8: Είμαστε στην Αμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είχαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο θύμα που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποδολωμένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το 3ο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον 2 παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μία μητέρα είχε βγει από τον νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στον χώρο Μυλοποτάμου.
1: Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, στο αστυνομικό Μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή του σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα η εισαγγελέα και η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Η εισαγγελέα τους ενημέρωσε για τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή στον 54χρονο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι οπλική κατηγορία, γιατί βέβαια έχουν και τις κατηγορίες για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκρισία. Και για τη δε σύζυγο η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτρια επίσης μαζί με την εισαγγελέα, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας, αν δηλαδή δεν θα γίνει προσαγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο, όπως συνηθίζεται, για την απολογία και στη συνέχεια για την απόφαση όσον αφορά την προφυλάκηση ή όχι. Αλλά αν θα έρθουν οι εισαγγελίες και οι ανακρίτρια εδώ, στο αστυνομικό Μέγαρο, για την διαδικασία που ανέφερα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει το κλίμα, δίνουν με τις δηλώσεις τους και οι συνήγοροι, οι δύο συνήγοροι των οικογενειών, δηλαδή η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, σε δηλώσεις της σήμερα έκανε λόγο για ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου και έχει να κάνει με τα όσα είπε βίωνε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που είχαμε το τροχαίο δυστύχημα εκεί, όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας του 54χρονου, ως συνοδηγός, με οδηγό το θύμα που είχαμε χθες, του φωνικού. Αυτό που είπε λοιπόν η κυρία Σπανάκη, ότι βίωνε εδώ και μισή χρόνια ένα εφιάλτη, είπε χαρακτηριστικά, με συνεχείς απειλές και παρακολουθήσεις. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το ένα το Δεκέμβριο του 24, όταν δέχτηκε επίθεση με καδρόνι την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ξημερώματα ο 21 ετών. Το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον πυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική δίωξη.
1: Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά τον νεαρό.
9: Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση, γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά, το θύμα και την αδερφή του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που η κυρία Σπανάκη είναι ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε και εκείνος λέει βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί. Ότι όσο συναντιούνται και επιμένουν.
1: Ναι, και το θέμα των περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και δεν σε λειτουργήσε. Μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
9: Επίσης, επίσης να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή μπήκαν και στη διαδικασία της να εκδοθούν περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα, και λέω περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21 ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένεια του 54χρονου, ο Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές, αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτό ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Ναι. Μάλιστα, η κηδεία του νεαρού, του θύματος, θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας. Είναι στο χωριό Χόνος, στο Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται και σε όλη...
1: Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια. Ναι, δεν υπήρξε κάποιος δόλος.
9: Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική...
1: Υπάρχουν κενά, έχεις δίκιο Σταυρούλα, υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές, και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανα γιατί έπρεπε. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα αυτά και στην περιοχή της Κρήτης.
9: Και ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους και επίσης
1: και ότι θόλωσα...
9: δεν ήταν προσχεδιασμένο, είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε, ήταν με ένα όπλο όταν συνάντησε τον...
1: Είχε το περίστροφο επάνω του. Είπε επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Έτσι φέρεται να είπε, εν πάση περιπτώσει.
9: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει κάμερες, γιατί έχει πάρει το υλικό η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο. Έγινε σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια τουριστική περιοχή δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες είναι πώς πυροβόλησε, πώς εμβόλησε το αυτοκίνητο του νεαρού, πώς προσπάθησε ο νεαρός να του πάρει το όπλο, δεν τα κατάφερε, να του χτυπήσει το χέρι, δεν τα κατάφερε και προσπαθούσε να τρέξει να ξεφύγει, δέχεται τους 6 πυροβολισμούς και στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πηγαίνει πάνω από το σώμα του νεαρού και το χτυπάει με το πόδι του. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, το κλωτσάει. Ποια ήταν η ψυχολογική
1: Σταυρούλα,
9: του κατάσταση και ποια ήταν το μέλλον.
1: Πόσες φορές θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι να μπει ένα τέλος σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοια γεγονότα. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι. Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχέων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αθηκής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% περίπου το πρώτο τράμα του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
11: Το 0,3% πότε το είχαμε?
10: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
11: Ναι,
10: 24.05, 25.07 και δεν τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις τηλεφωνικές απάτες οι οποίες εξελίσσονται σε μάστιγα. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης απάτης των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψίαστους πολίτες εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
12: Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια, αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Με διάφορα τεχνάσματα έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτητα χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις, με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματα τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
1: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον πολιτικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
13: Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η Μάρα Μαξίμου, διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί στην όποια αμφισβήτηση εμείς, κερδίζουμε, αυτό διαμηνύει. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της γεγονός ότι προεκλογικά, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε, προεκλογικά είμαστε. Ή στο τελευταίο κύκλο της κοινοβουλευτικής θητείας, η γκρίνια, η συζήτηση με φόντο φυσικά τις αν θέλεις τις έρηδες, μάλλον τις αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των βουλευτών, έχουν το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ κρατάω, Θάνο μου, και θα έπρεπε να κρατάμε, θα έλεγα, ναι, το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουν πολλοί βουλευτές να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές να αμφισβητήσουν ή κάποιοι με κλίμακωση των τόνων το ρόλο του κυβερνητικού, του επιτελικού κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, με φόντο φυσικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την καταγραφή των ερευνών που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει κάποιους πόντους, και ο κύριος, ο πρωθυπουργός δηλαδή, ο κύριος Κυριακής, είναι πολύ υψηλότερα από τους αντιπάλους του, αλλά και με την ευρύτερη εξέλιξη η οποία δείχνει όχι μόνο δύο κόμματα να έρχονται, αλλά και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Μα το είπε και ο κύριος Ζούπης εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ενδεχομένως να προκληθεί και ένα σοκ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στην πορεία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, μας είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σοκ θα υπάρξει σε σχέση με τα νέα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης.
13: Τον σέβομαι, Ζαχαρίας Ζούπης, γνωρίζω πάνω από 40 χρόνια, διότι ήταν ο πρώτος που είπε, μου είπε προσωπικά, το έχουμε πει, τον είχαμε στο ρυθμιστό έντιο και μεσημέρι στην εκπομπή μου, ότι το 2019,
1: ναι,
13: έβλεπε στις ευρωεκλογές 9,5 με 9 ψήφου, ποσοστά διαφορά της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος τότε ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι δεν το πιστεύανε, αλλά ήταν 9,3.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται στο συνέδριο ή όχι?
13: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νότη. Να ευχαριστήσουμε τον Νότη Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν επιτάπητος στο νέο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με σημείο αιχμής της συζήτησης στην διεύρυνση και με νέες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, και τη στρατηγική στο δρόμο για τις κάλπες. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά και για την θεματολογία και για το κλίμα. Καλησπέρα, Ευγενία.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα περιέλαμβανε τα πάντα, θα έλεγα. Από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ έως την δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, επιμένοντας το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση είμαι άρρωστη από το λαιμό μου, υπερασπίστηκε παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το ζήτημα από κυβερνητικά στελέχη την τετραήμερη εργασία, ενώ παραλλήλα προανήγγειλε και πρωτοβουλία που αφορά στα funds και βεβαίως το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα τώρα, Θάνο, για το ζήτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, εκτίμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει όχι και θα έχουμε μία ακόμη θεσμική εκτροπή, όπως είπε, και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Σε αυτό το κλίμα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμπληρώνοντας ότι όταν η Ένωση Τραπεζών του ανέφερε για την διανομή κερδών ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης πως η ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για το πώς θα τους χειριστεί στην επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε. Τώρα να σου πω ακόμη με την πρόταση.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
14: εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση διότι δεν μπόρεσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και μπαίνει στη διαδικασία απαξίωσης, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα και αύξηση της παραγωγικότητας. Θάνο.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
15: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
17: Μη διακόπτεται.
16: Επειδή ήρθε η ασυλία, το έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
18: Απαράδεκτα και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
16: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνεται όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
18: Κύριε Πρόεδρε, όχι, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
16: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
1: Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
19: Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤ News, από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημεληματικά αδικήματα, διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και όπως πληροφορούμαστε, Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αποκαθίσθεται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσουν.
1: Υπάρχει αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?
19: Μεταξύ των βουλευτών που έχουμε μιλήσει, οι οποίοι δεν θέλουν να τροφοδετήσουν έτσι περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι υπάρχει θυμός. Δεν είναι γκρίνια, είναι θυμός, και ο οποίος είναι προφανές ότι εκφράζεται με κάθε τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εκ των γαλάζιων βουλευτών, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτά τα δεδομένα και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μένουμε σε αυτό, τυπογραφικό λάθος ή εσφαλμένες κλήσεις. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή?
19: Ακριβώς. Αυτό λέγανε και οι αρμόδιες πηγές νωρίτερα στο Earth News, Θάνο, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, το οποίο είναι προφανές όμως ότι έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση από νωρίς το πρωί, όταν και παρελήφθησαν αυτές οι κλήσεις από τους
1: γαλάζιους βουλευτές. Μια πολιτική αναστάτωση. Έχεις δίκιο, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα τυπογραφικό λάθος που προκαλεί πολιτική αναστάτωση. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού. Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας και εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Α, δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο. Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
20: Ταξιδεύαμε το νήσος Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χανταϊού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
21: Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση Θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σιμών Τρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος υπηκός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κουραζιεροπολίου, 69χρονη Ολλανδή, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χανταϊού σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις ΗΠΑ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνοιξης, τελέστηκε σήμερα το πρωί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η χειροθεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά σε άρχοντα οφικιάλιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μιλωνά.
22: Η Μεσοπεντηκοστή ζευγνύει ως λειτουργική γέφυρα ας δύο κορυφαίας εορτάς, Πάσχα και Πεντηκοστήν, και συνιστά εμβάθυνσιν εις τα μηνύματα της πρώτης και προμνήστευσιν των δωρεών της Δευτέρας. Χαιρόμεθα διότι η χωρία των οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου εμπλουτίζεται δι' ενός νέου εξέχοντος μέλους.
23: Το έργο σας είναι μια φωτεινή ηλιαχτίδα στην ανάδεξη της Ορθοδοξίας ως δύναμη διαλόγου και όχι απομόνωσης.
1: Αφρικανική σκόνη επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μας μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και προχώρησε πλέον καλύπτοντας την ηπειρωτική χώρα, ενώ αύριο θα φτάσει και στα ανατολικά. Το συγκεκριμένο κύμα σκόνης δεν θα επιβαρύνει την υγεία μας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, η Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
24: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή. του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος. Ο καιρός.
1: Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
0: Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πιθανή λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο PBS News. Όμως αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράξη, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X τα Κινέζικα, τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσε το δικαίωμα του Ιράν να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια, προσθέτοντας ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Από τον και των 58 κατηγορουμένων από το Εδόλιο. Κατέθεσε στο τριμελές πλημελιωδικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημεία αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε έναν χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage C προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ.
3: Ο καιρός.
2: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Η Mumford and Sons στο τραγούδι Little Lion Man. Είναι αδέρφια αυτοί που παίζουν και είναι και ο μπαμπάς μαζί τους μερικές φορές και τραγούδισαν το μικρό ανθρωπάκι λιοντάρι. Η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι εάν δεν συμφωνήσει αμέσως η Τεχεράνη, θα ξεκινήσουν αμέσως πάλι οι βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους.

Μία από τις αναρτήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουμε είναι από τον Άγγελο Κοβέο στο protagon.gr. Λέει, η πρόταση Βενιζέλου που θα είχε αλλάξει την ιστορία, το πρώτο μνημόνιο θα όφιλε να έχει ψηφιστεί στις 6 Μαΐου του 2010 με πλειοψηφία 180 βουλευτών, όπως εισηγούνταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, την ίδια μέρα, 16 χρόνια αργότερα, αναλογίζεται κάποιος πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή τροφή για σκέψη.

0: καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την πατρίδα και μάλλον επειδή και εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε συχνά όσα συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε να μου στέλνετε οδηγίες αντιγραφής που να τις εφαρμόσουμε εδώ, αν τα καταφέρουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2026, η έκτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία είχαμε 7 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για την σπήρα υπαλλήλων του ΔΔΕ με διάφορες απάτες, είχαν βγάλει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρουμε σαν ΔΕΗ, κάποιοι πήγανε και τα πείραξαν πάλι. Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στο εδόλιο 58 κατηγορούμενοι, μιλάμε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που από όπου και αν την πιάσεις, μάλλον θα λερωθείς. Είχαμε και αυτή την γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε λέει κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. In Memoriam, Ted Turner, ο Αμερικανός εκδότης που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρώτο οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Cable News Network, CNN, δορυφορικό ειδησιογραφικό δίκτυο, που μετέδωσε και ακόμα μεταδίδει ευτυχώς ειδήσεις και ενημέρωση όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Γεννημένος στην Ατλάντα, εκτός από ιδρυτής του CNN, ήταν δεινός ιστιοπλοός, χαμηλών τόνων φιλάνθρωπος, ποτέ δεν το διαφήμισε, δημιουργός του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών με βασικό στόχο και όραμά του την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερωνόταν για όλα όσα μετέδιδε το CNN, αλλά δεν παρενέβη ποτέ, είτε για να μπει μια είδηση, είτε για να μην μπει. Η μόνη είδηση που δεν πρόκανε να δει ήταν αυτή του θανάτου του σήμερα. Για να δούμε τα πολεμικά μέτωπα. 1533 ημέρες σήμερα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε δάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 943 ημέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ 2 εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι, 1000, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 828 απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και 71 ξένων υπηκόων. Τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, επίσης 364 άμαχοι πολίτες δολοφονήθηκαν την ώρα που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 14 Ισραηλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν από τη χρήση της διρεκτίβας Ανίβας, όπως λέγεται, από τις Ισραηλινές ένοπλες δύναμεις. Αυτή η διρεκτίβα είναι μια διαμφισβητούμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τον Ισραηλινό στρατό για να προλαβαίνουν και να αποτρέπουν την σύλληψη και την εχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών από τις αντίπαλες εχθρικές δυνάμεις. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, που είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, που τον φιλοξενούμε από την αρχή που ξεκίνησε εδώ ο καθρέφτης. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα μουσική και τραγούδια από το σπίτι ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη, που αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία, που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμό και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλησπέρα. Να που ξανανταμώνουμε πάλι.
1: Α, βέβαια, ναι. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Αυτή την ώρα.
0: Νύχτα πια.
1: Δεν μας πάει αυτή η ώρα.
0: Ναι, δεν μας πάει. Δεν πειράζει. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, Ηλία, τι από όλα όσα συνέβησαν σήμερα ή συμβαίνουν ακόμα, τι ξεχωρίζεις ως αν έπρεπε εσύ να φτιάξεις ένα πρωτοσέλιδο σήμερα?
1: Α, δεν ξέρω σήμερα πώς φτιάχνει το πρωτοσέλιδο, γιατί ξέρεις γιατί. Διότι κλείνω τεύχος και είμαι βυθισμένος
0: στο Book Journal, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, κλείνω το χάρτινη έκδοση που πρέπει να πάει υπογραφείο αύριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Περιέγραψε μας λίγο το εξώφυλλο που είναι πάντοτε ενδιαφέροντα.
1: Το τεύχος μας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στον Thomas Mann. Όπως ξέρεις, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατό του και απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα και ξαφνικά ξαναμεταφράζονται ή ανατυπώνονται σχεδόν όλα τα βιβλία. Εντάξει, είναι γεγονός.
0: Τρεις φορές έχω διαβάσει το Μαγικό Βουνό. Τρεις φορές.
1: Ωραία, και εγώ έχω επιμεληθεί, δηλαδή έχω δουλέψει, θυμάμαι δουλέψαμε 2 χρόνια το 2002 για την έκδοση του Dr. Faustus. Είναι δηλαδή ένας συγγραφέας που το ξέρω καλά. Οπότε μην νομίζω ότι είναι λιγότερη δουλειά, άμα ξέρεις κάτι καλά.
0: Όχι.
1: Ας πάμε στην επικαιρότητα όμως, ναι. Όντως, και να σου πω την αλήθεια. Δεν με ρωτάς εσύ που είσαι πιο πολύ με τα πράγματα, μπας και μου δώσεις το έναυσμα να σκεφτώ και το θέμα που θα γράψω αύριο στην εφημερίδα. Δεν με ρωτάς εσύ που είσαι πιο πολύ με τα πράγματα, μπας και μου δώσεις το έναυσμα να σκεφτώ και

0: στο editorial κομμάτι, αλλά ήθελε ό,τι βγαίνει, όποια είδηση σκάει, οπωσδήποτε να ελέγχεται από τουλάχιστον δύο ανθρώπους προτού βγει στον αέρα. Και αυτό βεβαίως δεν συνηθίζεται πάρα πολύ σε τέτοια δίκτυα που είναι 24 ώρα και πρέπει να βγάζουν είδηση συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα μαγαζιά δουλεύουν, διασφαλίζουν την είδηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Έχεις εμπειρία και εσύ, 500.000 χρόνια φούρναρης που λένε σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το CNN ως κανάλι, ως αυτού του τύπου η τηλεόραση, ήταν πρωτοπόρο. Τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς το έχει ξεπεράσει τεχνολογία.
0: Από τη δική μας επικαιρότητα με προβληματίζει μέρες τώρα το αν και πότε ο Τσίπρας. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή ίσως φταίμε εμείς που το θέλουμε να το ζεσταίνουμε συνεχώς, ή από την γιατί δεν υπάρχει είδηση δοσμένη, ας το πω έτσι. Αναμένουμε και τι αναμένουμε, τι νομίζεις ότι θα έχει αλλάξει όταν επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ αν ήμουν Τσίπρας δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ενδεχομένως του λένε διάφοροι φίλοι του. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι Τσίπρας και κοιτάω απ' έξω, βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται γύρω από το κόμμα ή το επερχόμενο κόμμα, εν πάση περιπτώσει την κίνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας έχει καταργήσει το rebranding. Δηλαδή αυτό που πάει να φτιαχτεί δεν είναι ένα κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, δεν έχει καμιά σχέση με το κέντρο και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη φοβερή διρεκτίβα, πώς το λένε, το μανιφέστο που κυκλοφόρησε. Τρίτον, παραμένει ένα ασαφές πράγμα, διότι αν εξαιρέσεις την έκθεση ιδεών που παρατίθεται στο μανιφέστο, όπου διάφορα πράγματα θα γίνουν αλλά ποτέ δεν μας λέει πως θα γίνουν, και μου θυμίζει εμένα ότι κάλλει ο πλούσιος και υγιής παρά γέρον και παρά φτωχός και άρρωστος, αυτό το ρητό, δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα για να σκεφτεί κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία, θα έχει διάφορους ανθρώπους από το παλιό του κόμμα και θα προσπαθήσει να πλαγιοκοπήσει τον Ανδρουλάκη. Η γνώμη μου είναι ότι ναι μεν θα τον φοβήσει τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι καλώς ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μοιάζει να περιχαρακώνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τον λόγο της καταγγελίας, είναι πάντα θυμωμένος, έχει φτάσει στον αντιμητσοτακισμό που λέω εγώ στα ύψη. Το κόμμα του έχει αρχίσει όχι πια να αρθρώνει πολιτικό λόγο αλλά να βρίζει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό, που σημαίνει όμως ότι όσον αφορά την επίθεση που περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλυμμένος. Έχει προλάβει δηλαδή να καταλάβει τις θέσεις αυτού του χώρου της διαμαρτυρίας και του αντιμητσοτακισμού, άρα μένουν λίγα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι ένα τμήμα αυτών που μένουν θα το διεκδικήσει ακόμα και η Μαρία Καρισιανού. Δεν είμαι αισιόδοξος για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Εάν ήμουν Αλέξης Τσίπρας, δεν θα ήμουν αισιόδοξος. Επειδή δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας, τον βλέπω από απόσταση και πρέπει να σου πω με ένα πνεύμα ευχαρίστησης. Χωρίς να θέλω να πω ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πώς να σου πω, χαίρομαι διότι ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν θα περάσει, δεν φαίνεται ότι θα περάσει καλά με την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Τι να σου πω, από την άλλη μεριά, αυτό που εμένα έχει κάποιους αριστερούς που τον πιστεύουν. Εγώ αν ήμουν στο χώρο αυτό δεν θα τον πίστευα για ένα λόγο. Επειδή είναι το πρώτο

0: πρόσωπο που στην ουσία διέλυσε αυτόν τον συνεκτικό χώρο της αριστεράς, τον διέλυσε με τις πολιτικές του και με τη στάση του, και τώρα πάει να πάρει τα απομεινάρια αυτού του πράγματος που έχει διαλυθεί για να στήσει κάτι προσωπικό του, κάτι δικό του. Είναι ένας λόγος που προσωπικά δεν θα του έδινε καμία εμπιστοσύνη.
1: Πάντως προσωπικά αισθάνομαι πως το πολιτικό μας ρόστερ και το οποίο τώρα δεν είναι συναρπαστικό, δεν έχει κάτι από το οποίο μπορείς να πιαστείς, όχι για να αποκτήσεις ένα ενδιαφέρον στην πολιτική, αλλά να δεις κάτι να γίνεται αντί να λέγεται μόνο, και αυτό το να γίνεται να έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. Είναι σαν να αποφασίζονται πράγματα και να περνάνε έτσι, επειδή υπάρχουν και οι πλειοψηφίες στη Βουλή. Δεν κατηγορώ κανένα κόμμα, αλλά το πολιτικό ρόστερ μου φαίνεται πολύ boring.
0: Έτσι είναι, πολύ βαρετό είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι ναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδρεωθεί στην πολιτική ζωή, στην ουσία έχει δουλέψει πάρα πολύ την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
1: Και ο ίδιος έχει αλλάξει.
0: Εξωτερική πολιτική, και ο ίδιος έχει αλλάξει. Αλλά το τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βολεύεται πάρα πολύ με την ακινησία που επικρατεί. Δηλαδή, αυτές τις μέρες χρειάστηκε να ασχοληθώ λίγο με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εντυπωσιαστεί με την αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας για πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο αδρανής.
1: Όπως...
0: Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, μου κάνει εντύπωση ότι το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που προβλέπει την διαδοχή στελεχών της εκπαίδευσης, των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επί της ουσίας είναι οι μάντες της κρατικής πολιτικής αλλά και οι ελεγκτές του διδακτικού έργου.
1: Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν προχώρησε.
0: Πέντε χρόνια μετά δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι στελέχοι που έχουν διοριστεί πριν από 8 και πριν από 9 χρόνια από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ συνεχίζουν να βρίσκονται στα πράγματα, και χρειάστηκε να ασχοληθώ τις προηγούμενες μέρες με ένα ζήτημα στη Ζάκυνθο. Ένας προϊστάμενος εκεί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των δημοτικών, ένα πολύ καλό και αξιόλογο παιδί, ένας σοβαρός εκπαιδευτικός, που είναι μάλιστα και νομικός, κάνει εκπονή διδακτορική εργασία κλπ. Τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει. Πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε η 7 δεκάτου το 2023, σκέφτηκε ότι μια και ζει στη Ζάκυνθο, η οποία έχει το τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι οι Ζακυνθινοί προστάτεψαν τους Εβραίους τους τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, είπε να κάνει μια εκδήλωση συμπαράσταση, να κάνει μια εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος συνδυαστικά με το αποτρόπαιο γεγονός εκείνης της ημέρας, την δολοφονία δηλαδή 1200 ανθρώπων από την επιδρομή των κατσαπλιάδων της Χαμάς.
1: Ηλία μου.
0: Οι εκπρόσωποι της ανώτερης εκπαίδευσης εκεί πέρα το πήραν χαμπάρι, προσπάθησαν να σταματήσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε.
1: Ναι.
0: Και εκ των υστέρων τον παραπέμπουν τον άνθρωπο αυτό στο πειθαρχικό. Έχει φτάσει, θα πάει στο πειθαρχικό δηλαδή, με τις υπογραφές υπουργού έχει παραπέμπει και παραπέμπεται για Ισλαμοφοβία. Για Ισλαμοφοβία, επειδή έχει κάνει μια εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα και επειδή κάπου στο Facebook έκανε μια δήλωση εναντίον του Ισλαμοφασισμού.
1: Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Πάμε στους τίτλους. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Έτοιμα εμβολιασμού για τον ιό του αυθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου από την αντιπεριφέρεια πρωτεγιονής τομέα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθειρξη 18 ετών καταδίκασε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Καιρός, αραιές νεφώσεις για αύριο, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Μάλλον έτσι θα νιώσατε ή θα θυμηθήκατε αυτήν τη μελωδία που ακούσαμε μόλις τώρα στην κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη από τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer Dieskau. Και με αυτό πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, από την πρώτη μέρα του πολέμου στη Γάζα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 943 ημέρες, παρακαλώ, από εκείνη τη φρικτή σφαγή αμάχων σε φεστιβάλ μουσικής, είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, τον νυχτερινό πια, και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Έμαθα πολλά και θα ρω πως ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ. Νόμιζα ότι ως τώρα θα ησύχαζε η περιοχή. Πάλι έπεσα έξω.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνουν. Ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά. Και όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει τη Μέση Ανατολή, ναι, τότε νομίζω ότι θα πλανάτε πλάνιν ικτράν. Γιατί η Μέση Ανατολή πάντοτε εγκυμονεί εκπλήξεις και εξακολουθεί να είναι μια

0: τελώς απρόβλεπτη περιοχή.
1: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολύ καλά τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πώς είναι και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε διάφορα γεγονότα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι. Η Μέση Ανατολή δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κυρίως με διαφορετικές νοοτροπίες που απλώνονται από την Δύση μέχρι τη βαθιά Ανατολή, από το πιο φιλελεύθερο πνεύμα μέχρι το πιο ακραία θεοκρατικό πνεύμα και νοοτροπία. Αυτά όλα συγκρούονται μεταξύ τους και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, θα χρησιμοποιήσω αυτό ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς, ότι είναι μια ευρύτερη ζώνη αντιφάσεων.
1: Τώρα στην Γάζα δεν έχω σημειώσει, και τα παρακολουθώ κάθε μέρα αρκετές φορές την ημέρα, δεν έχω σημειώσει εχθροπραξίες στη Γάζα αυτή την τελευταία περίοδο. Περιγράφεται ένα τοπίο το οποίο είναι ερυπωμένα τα πάντα σχεδόν. Πώς ζούνε τώρα οι άνθρωποι εκεί, τι μαθαίνετε από τη Γάζα?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο επικρατεί στη Γάζα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή. Μέσα στη Γάζα την διοίκηση την έχει αναλάβει η Χαμάς. Άλλωστε δεν την έχασε και ποτέ, έχασε δύναμη αλλά δεν απόλυσε την δυνατότητα διοίκησης, αστυνόμευσης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση του δευτέρου σταδίου που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει παγώσει, θα έλεγα, αυτό το στάδιο. Η στρατιωτική διοίκηση, η πολυεθνική στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο Κυριάτ Γκάτ στο Ισραήλ έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε όλοι να δούμε την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, όπως σας είπα, που αφορά στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην εγκαθίδρυση της εναλλακτικής διοίκησης που προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, με την συμμετοχή και Παλαιστινίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το τρίτο στάδιο που είναι η ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας.
1: Έχετε εσείς την αίσθηση, με την εμπειρία σας, ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο όταν γίνει?
0: Η Χαμάς σήμερα έχει θέμα εξοπλισμού. Ο βασικός της εταίρος, το Ιράν, βρίσκεται σε μια αδυναμία για να επανεξοπλίσει την Χαμάς. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της Χαμάς να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη ξανά στη λωρίδα της Γάζας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την αδράνεια, αν θέλετε, τόσο του αμερικανικού αλλά όσο και του ισραηλινού παράγοντα, που δεν έχουν μεριμνήσει δυστυχώς στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή μιας διοίκησης τέτοιας που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα μπορέσει να αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας αντί την εκ νέου εξκαφή για την δημιουργία νέων υπόγειων τούνελς από τη Χαμάς.
1: Ποιος έχει, αν έχει, κερδίσει τον πόλεμο στην Γάζα?
0: Θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει κανείς να το δει σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τοποθετήσει.

0: Από πλευράς Ισραήλ ο στόχος ήταν η εξολόθρευση ή μάλλον η αποτροπή μιας επανάληψης της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια το Ισραήλ έχει κατακτήσει μια στρατιωτική νίκη, εκκρεμεί όμως η πολιτική λύση του θέματος αυτού, και όσο εκκρεμεί η πολιτική λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νικητής το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαχωρίζω το στρατιωτικό στέλος, το επιχειρησιακό στέλος, όπου εκεί έχει επιτευχθεί ο περιορισμός των δυνατοτήτων της Χαμάς να επαναλάβει μια τέτοιου είδους επιχείρηση, από την οριστική επίλυση του θέματος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.
1: Έχασε και τους σύντροφους που είχε και τους υποστηρικτές από το Ιράν, από το Λίβανο και άλλες περιοχές η Χαμάς.
0: Έχει χάσει πράγματι τον βασικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον βασικό τροφοδότη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οπλικό, σε στρατιωτικό υλικό, και αυτός ο τροφοδότης, ο παράγοντας αυτός ήταν το Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Χαμάς σήμερα αποτελεί μηδενικό κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, βεβαίως βλέπουμε ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει τροποποιηθεί. Η Χεσμολά επίσης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο η Ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου δείχνουν μια βούληση για να βρεθεί μια πολιτική λύση και την επίτευξη της ειρήνης, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Η λιβανική κυβέρνηση δεν διεκδικούσε τίποτα από το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν διεκδικούσε τίποτα από το Λίβανο. Η Χεσμολά ήταν αυτή η οποία αλλίωσε τον ίδιο το χαρακτήρα του Λιβάνου και από την Ελβετία της Μέσης Ανατολής την έχει μετατρέψει το κράτος αυτό, τη χώρα αυτή, σε κόλαση της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας ακούω για πολλή ώρα, γιατί με ενδιαφέρουν οι εξελίξεις εκεί και εσείς τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Ελιέζερ. Καλό σας βράδυ.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα είναι σε λίγο ακριβώς 9 παρατέταρτο.

επάνω στην λίμνη από τον σπουδαίο Ιάπωνα μουσικό, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να ακούμε και σχεδόν ολόκληρα αυτά που ονομάζουμε και χαλιά. Θα πάμε όμως τώρα, θα πλώσουμε αυτό το χαλάκι για να καλησπερίσω τη Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, στεναρή αντίσταση από τους εργαζομένους της συνάντησε η Google πριν υπογράψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI και η XAI έχουν ήδη υπογράψει

0: Οι μόνοι που είναι εκτός είναι οι Anthropic. Γιατί βούλα μου λέω, Βάλια μου, αντέδρασαν οι υπάλληλοι της Google για αυτή τη συμφωνία συνεργασίας?
1: Για να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να πάμε λίγες εβδομάδες πριν, όταν υπέγραψε η OpenAI. Έγινε μεγάλο σούσουρο, γιατί δεν είχε βάλει, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει και μαζική επιτήρηση, ας πούμε, στο εσωτερικό πολιτών, παρακολούθηση πολιτών. Το Πεντάγωνο έκανε πίσω, υπέγραψε με την Anthropic. Μετάξει υπέγραψε με την Anthropic. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το serial, είναι όλα τα άρθρα στο earthnews.gr ως ειδήσεις. Τελικά ξαναγύρισαν πίσω στην OpenAI. Μπήκε και ο Musk μέσα με την xAI. Ό,τι έχει X μέσα είναι Musk, έτσι, το ξέρουμε.
0: Ναι, από το Twitter.
1: Και τώρα ήρθε και η Google να υπογράψει και αυτή συμφωνία με το Πεντάγωνο, ενώ οι 600 περίπου εργαζόμενοι ζήτησαν από την εταιρεία να αρνηθεί να κάνει, να δώσει τα συστήματα AI της εταιρείας για διαβαθμισμένες εργασίες, ας πούμε, έτσι. Γιατί είπαν ότι δεν θέλουν οι AI θέλουν μάλλον να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι για να υπάρξουν ίσως ενέργειες οι οποίες πάνε κατά της ανθρωπότητας. Κυρίως αναφέρονται, εκτός από την παρακολούθηση, και στα συστήματα που τα έχουμε δει τώρα να αναφέρονται, και κάνω και το δεσμό με αυτά που έλεγες προηγουμένως, το link, με χτυπήματα πυράβλων, τις οποίες τις κατευθύνουν συστήματα AI και όχι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι χοντρή η ιστορία. Είναι πολιτικό, ναι, το θέμα, βαθιά πολιτικό και όχι τεχνολογικό.
0: Και θα κάτσω να διαβάσω το link που μου έχεις δώσει, θα κάτσω να το διαβάσω απόψε. Βάλια μου, κάτι ίστατο. Μπαίνω συχνά στο X και πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, ο Elon Musk βάζει ένα γρίφο, κάτι εκεί πέρα, και λέει πείτε μου ένα χρώμα with 5 different letters, με 5 διαφορετικά γράμματα. Αμέσως του γράφω brown. Και πριν, μετά από 5 λεπτά, μου στέλνει συγχαρητήρια προσωπικά. Greetings to Greece, μου γράφει.
1: Οπότε... δεν είναι ο Musk, βέβαια, έτσι, γιατί φαντάσου να στέλνει όλα αυτά τα greetings, δεν θα κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του.
0: Τώρα γιατί μου το χαλάς το...
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη που το χάλασα. Αλλά είσαι από τους λίγους που επιμένουν στο Twitter ακόμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους. Εγώ δεν πολύ μπαίνω. Εσένα σε βλέπω ακόμα εκεί να αντιστέκεσαι.
0: Ναι, αντί σουντόκο παίζω στο Twitter.
1: Και συνομιλείς με τον Elon Musk κατευθείας, έτσι.
0: Κατευθείαν, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει μονολεκτικό τίτλο η σκέψη του σήμερα και μου αρέσει πολύ. Ο τίτλος είναι «Βαρέθηκα».
2: Κοιτάζοντας γύρω μου, θυμήθηκα το στίχο που τραγουδούσε ο μακαρίτης ο Νίκος Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες αντιδράσεις, όλα θα ρίσκουν μέρος ενός θεατρικού δρόμενου, όπου ο σκηνοθέτης δεν έχει δώσει κείμενο, αλλά οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι ηθοποιοί. Γιατί σημασία έχει το συνέστημα και όχι η λογική. Βαρέθηκα λοιπόν να βλέπω κάποιους να χτίζουν μια δίθεν πολιτική πρόταση με καταγγελίες και κραυγές. Βαρέθηκα όμως να ακούω και τους καταγγελόμενους να καταγγέλουν με τη σειρά τους απέναντι. Βαρέθηκα να βλέπω πολιτικούς να είναι μετροεπείς και χωρίς ενσυναίσθηση, να μιλάνε με κοινοτοπίες και γενικεύσεις, αντί να μιλάνε με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες αποδείξεις, να ξεκινήσουν.

0: να είναι από τη λήψη του ζητουμένου, δηλαδή αυτό που θέλουν δίθεν να αποδείξουν και να χτίζουν μια φαινομενική λογική ακολουθία. Μόνο που ο ψύχρεμος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι στον αέρα και στοχεύει σε να τον σύρει σε μια συναισθηματική αντίδραση. Αν νομίζετε ότι μιλάω μόνο για την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, κάνετε λάθος. Γιατί και αρκετά στελέχη της συμπολίτευσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Με αντικαταγγελίες και γενιγεύσεις, όπως η φοβερή φράση του ολίγης του Μακάριου Λαζαρίδη. Επειδή δεν είμαι τεμπέλης, όπως είναι η αριστερή, έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές. Αν κάτι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, είναι πως η δημόσια συζήτηση η χώρα μας πάσχει. Γι' αυτό και ξεπάμε καλά, κατά πως λένε οι ξένοι παρατηρητές, και τους πιστεύω, αλλά μέσα τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Προφανώς, το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Έχουν προηγηθεί εδώ και χρόνια άλλοι πολλοί που κανονικοποίησαν την ακραία συμπεριφορά, κουρελιάζοντας τη λογική, εθίζοντας το μέσο πολίτη, λες και δεν υπάρχει ένας τρόπος να μιλήσουμε πολιτικά. Αναρωτιέμαι τελικά οι πολίτες καταλαβαίνουν μόνο από παροχές και βελτίωση της ζωής τους ή υπάρχει και κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο συμφέρον και όφελος. Όπως λόγω χάρη όταν κάνουμε ανακύκλωση και ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα στη ζωή μας και όμως το κάνουμε. Γιατί σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να παίρνεις αλλά και να δίνεις. Θα μου πείτε ότι είσαι ρομαντικός, ίσως και αφελής. Προσωπικά με μοιάζει η εικόνα της χώρας μου, θες με κόβει κρύος υδρότας όταν ανοίγω τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Προφανώς και με ενοχλεί η ακρίβεια και πολλά άλλα. Δεν ωραιοποιώ την πραγματικότητα, αλλά δεν είμαι στραβός να μην βλέπω ότι σαν χώρα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν αρνούμαι όμως να συζητήσω κάτι που στα μάτια κάποιον άλλον μοιάζει στραβό, αλλά με λογικά επιχειρήματα. Βαρέθηκα λοιπόν να κυνηγάμε την ουρά μας σαν νεογέννητα γατιά. Να συζητάμε για να συζητάμε και μόνο για τη χαρά της καταγγελίας και την ικανοποίηση ότι ρίξαμε μερικές καλές μπουνιές στον αντίπαλο και ας φάγαμε και εμείς αρκετές. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο. Βαρέθηκα την επίκληση της ελληνικής ιδιαιτερότητας, του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή της εξαίρεσης από τη μέση οδό. Είμαι ένας κανονικός πολίτης και θέλω να ζω σε μια κανονική χώρα. Και αν εγώ δεν το προλάβω, ελπίζω να το ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
1: Καταπληκτική σκέψη. Βαρέθηκα, μας είπε ο Γιώργος Λιγνός. Αυτοί οι πέντε άνθρωποι που συνεισφέρουν στην εκπομπή, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τα διαμάντια της εκπομπής. Τα υπόλοιπα δεν λένε και πολλά πράγματα. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Γιώργος, είναι η Βίβιαν και είναι και ο Θάνος. Αυτές οι σκέψεις μπορείτε να τις ακούτε ξανά από το Earth News Radio. Λοιπόν, σας αφήνω με ένα τραγούδι από τον Μάικ Oldfield και την Μάγκη, όχι, θα βάλουμε αυτό που ανέφερε ο Γιώργος, ο Λιγνός. Ναι, ναι, θα το παίξουμε, γιατί όχι. Το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, ο Υδροχώος με τον Νίκο Παπάζογλου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν, είπε και τόνισε. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να την κάνουν μια συμφωνία που θα τη θεωρήσουμε ικανοποιητική. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, όπως είπε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X στα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων του Πεκίνου για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιρανική

0: αν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρη συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορές στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Απόντων και των 58 κατηγορουμένων από το εδόλιο κατέθεσε στο τριμελές πλημελιο δικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημία αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε ένα χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage C προχώρησαν λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9 και 10. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φελιγκέρου στο μικρόφωνο, η Μαρία Σπυρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, και ξεκινάμε.

Λοιπόν, συμβαίνουν πάρα πολλά εντός και εκτός χώρας. Θέλω να ξεκινήσω με το θάνατο του Τεντ Τέρνερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που άλλαξε το τηλεοπτικό, το διεθνές τηλεοπτικό τοπίο, ιδρύοντας το CNN. Ήταν το πρώτο 24ωρο δημοσιογραφικό δίκτυο. Άλλαξε για πάντα την ενημέρωση, την τηλεοπτική ενημέρωση. Ήταν ένας κεντρικός επιχειρηματίας από το Ohio. Είχε δραστηριοποιηθεί στην Ατλάντα. Είχε έναν εκρηκτικό, έναν πολύ ντόμπρο χαρακτήρα που κάποιες φορές εκτροχιαζόταν. Δημιούργησε μια αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης. Δημοφιλή κανάλια, όχι μόνο το CNN, αφιερωμένα σε ταινίες, σε κινούμενα σχέδια, σε αθλητικές ομάδες. Και είχε και έτσι παρουσία σε ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Έκανε το Turner Foundation, πολεμούσε έτσι για την ενημέρωση του κόσμου, για την κλιματική αλλαγή, για την προστασία. Ήταν ακτιβιστής υπέρ της παγκόσμιας εξάλληψης των πυρηνικών όπλων. Ήταν ένας πάρα πολύ αντιφατικός άνθρωπος. Το 1998 δώρησε $1 δις στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημιουργία του UN Foundation. Νομίζω όμως ότι θα μείνει ως ο άνθρωπος που είχε αυτό το όραμα της 24ωρης ενημέρωσης. Αρχικά η ιδέα αυτή είχε αντιμετωπιστεί με τρομερό σκεπτικισμό. Πίστευαν ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν είναι υλοποιήσιμη. Κι όμως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενημέρωση. Το δίκτυο απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση. Ειδικά το 1990-1991 ήταν η κάλυψη του πολέμου του κόλπου. Και τότε καθιερώθηκε η συνεχής ροή ζωντανών ειδήσεων και ο κόσμος πραγματικά είδε για πρώτη φορά ένα τηλεοπτικό πόλεμο. Το 1991 το περιοδικό Time τον ανακήρυξε άνδρα της χρονιάς. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους. Είχε παντρευτεί και την Jane Fonda. Ο τρίτος γάμος του, μια ένωση που εντάξει, κράτησε 10 χρόνια και η Fonda έχει μιλήσει με τρομερή αγάπη γι' αυτόν. Μάλιστα και μετά το διαζύγιο της είπε: δεν θα αγαπήσω ποτέ κανέναν όπως αγάπησα εκείνον. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποχαιρέτησε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ως έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών.

0: Πάμε στο Δημήτρη Φαναριώτη που κάθεται ακριβώς δίπλα μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε αντιφατικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο κύριος Δρούμπη ότι φαίνεται ότι τέλειωσε η επιχείρηση Ελευθερία. Ωστόσο υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, Νεφέλη, και είναι γιατί ο Τραμπ θέλει να τελειώνει τόσο γρήγορα με τον πόλεμο στο Ιράν. Η απάντηση είναι απλή. 14 και 15 Μαΐου πηγαίνει στην Κίνα. Mm-hmm. Έτσι. Και πηγαίνει στην Κίνα και θέλει να πάει ως πρόεδρος ο οποίος δεν θα έχει αφήσει τα στενά του Ορμούζ κλειστά ή μη κλειστά. Θέλει να έχει απέναντί του έναν Xi Jinping που μπορεί να τον ακούει όχι ως να τον ακούει ως ισότιμο διαπραγματευτή, αλλά οι Κινέζοι ως γνωστόν μπορεί να βοηθήσουν για να περιοριστεί η κρίση, γιατί έχουν καλές σχέσεις με το Ιράν. Συνεπώς ο Τραμπ θέλει να έχει μετατρέψει τον πόλεμο του Ιράν μέχρι τότε από ανοιχτή κρίση σε έναν διαχειρίσιμο διπλωματικό φάκελο, και θέλει να φτάσει, Νεφέλη, στην Κίνα όχι ως πρόεδρος που ψάχνει λύση για να απεγκλωβιστεί, αλλά ως ηγέτης που μπορεί να επιβάλλει όρους, δηλαδή να σταθεροποιεί αγορές και να επαναφέρει την αμερικανική ισχύ στο κύριο στρατηγικό της πεδίο που είναι ο Ινδοειρηνικός. Συνεπώς έχει κάθε λόγο να προσπαθεί να τελειώσει αυτό τον πόλεμο. Η προσπάθεια να κλείσει ο πόλεμος πριν από τη σύνοδο του Πεκίνου δεν είναι μια ένδειξη ξαφνικής διπλωματικής ωριμότητας, είναι αναγνώριση στρατηγικού κόστους. Γι' αυτό οι αρχικοί πολεμικοί στόχοι στενεύουν και γι' αυτό η τελική συμφωνία, αν υπάρξει, θα πρέπει να διαβαστεί όχι μόνο ως κατάληξη του πολέμου με το Ιράν, αλλά και ως πρόλογος της επόμενης φάσης στον ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Θέλω να σου πω ότι από όλα όσα έχω ακούσει σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλές οι αντιφατικές δηλώσεις και από τον Τραμπ και από Ιρανούς αξιωματούχους, η μόνη πραγματική ένδειξη η οποία τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό δείχνει ότι μάλλον οδεύουμε προς αποκλιμάκωση είναι ότι το USS Gerald Ford, το τρίτο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αναχώρησε. Φαντάζομαι, θα συμφωνήσω ότι αν επρόκειτο για να κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις, ενδεχομένως θα μπορούσε να έρθει και άλλο αεροπλανοφόρο ή και άλλα πλοία φορτωμένα με πυρομαχικά, να έρθει και άλλο αεροπλανοφόρο με πολλά μαχητικά. Είναι ένα δείγμα ότι ίσως να πηγαίνουμε προς το τέλος αυτού του πολέμου, αν μην και πότε θα πούμε εμείς. Τέλος, να κλείσω με μια πολύ ωραία είδηση που αφορά την Τζόρτζια Μελόνι. Πρέπει να πω ότι ο Μακρόν και η Μελόνι είναι οι αγαπημένοι μου ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είδε μια φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει, deepfake φυσικά, ψεύτικη, που τη δείχνει με εσόρουχα στο κρεβάτι. Όμως η Μελόνι, η οποία είναι πάρα πολύ έτσι έξυπνη και με χιούμορ, αντί να εκνευριστεί, αστειεύτηκε και είπε ότι στη φωτογραφία με έχουν βελτιώσει. Με έχουν βελτιώσει αρκετά. Δηλαδή ότι η φωτογραφία την παρουσιάζει ίσως λίγο πιο όμορφη από ό,τι είναι, γιατί είναι κομψή γυναίκα. Αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Είπε λοιπόν ότι παραδέχομαι ότι έχουν βελτιώσει αρκετά, παραμένει όμως το γεγονός ότι προκειμένου να επιτεθούν και να επινοήσουν ψέματα, πλέον χρησιμοποιείται πραγματικά οτιδήποτε. Είναι πολύ έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίζεις με χιούμορ τέτοιες περιπτώσεις και να μην δείχνεις εμπάθεια, γιατί τότε μπορεί να ξεσηκώσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Να είσαι καλά, Νεφέλη.
0: Να είσαι καλά, γιαγιά.

τραγουδιστής Sting έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα πολύ πλούσιων και πετυχημένων γονιών που λένε ότι δεν έχουν καμία διάθεση να αφήσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους. Συγκεκριμένα ο Sting λέει ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Το είπε σε μια εκπομπή του στο CBS Sunday Morning. Είναι 74 ετών ο μουσικός και λέει ότι πιστεύει ότι το να αφήσεις αυτά τέτοιου είδους χρήματα σε παιδιά είναι μια μορφή κακοποίησης, γιατί είναι σαν να δουλεύεις. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις, γενικότερα δεν χρειάζεται να σηκωθείς από τον καναπέ, δεν χρειάζεται να κινητοποιηθείς, να βρεις τι σε εμπνέει. Οπότε είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος. Όλα τα παιδιά μου, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι τους έχω πει παιδιά πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, φοράτε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε για δουλειά. Τώρα, επειδή το έχουμε ακούσει, όχι τόσο συγκεκριμένα, και από άλλους οι οποίοι έχουν κάθε καλή διάθεση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια υποκρισία. Τι εννοώ? Όταν, ας πούμε, λέει ο ξέρω εγώ, ένας δισεκατομμυρίουχος, δεν θα αφήσω την περιουσία μου στα παιδιά του, αλλά εννοεί θα φτιάξω επιχειρήσεις για τα παιδιά μου, θα αγοράσω 2, 3, 4 σπίτια για τα παιδιά μου, θα επενδύσω, θα τους δώσω χρήματα τα οποία και θα τα επενδύσω, τα οποία είναι δικά τους. Εντάξει, τυπικά δεν αφήνει την περιουσία, αλλά στην πραγματικότητα έχει εξασφαλίσει πέραν του δέοντος. Γι' αυτό λέω είναι λίγο υποκριτικό. Επίσης, το να μεγαλώνει σε τέτοιου είδους οικογένειες με αυτά τα επίθετα από μόνο του, αυτός είναι ένας τρομερός πλούτος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.

άκουσα τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στον Κόλμπερτ. Είδαμε και το νέο τρέιλερ της Οδύσσιας, The Odyssey. Και εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι το μεγάλο χολιγουντιανό έπος του καλοκαιριού. Το θέμα είναι πόσο Hollywood αντέχει ο Όμηρος και πόσο Όμηρο αντέχει το Hollywood. Ακούγοντας τον Κρίστοφερ Νόλαν να λέει ότι ο Όμηρος στην πραγματικότητα είναι σαν ο πρώτος που έφτιαξε το Marvel Universe. Δηλαδή τι έφτιαχνε και αυτός, υπερήρωες, ανθρώπους που έψαχναν το πεπρωμένο τους, που έδιναν μάχη με εχθρούς, δυνατούς, αθεούς. Το ακούω, αλλά μην κάνει και να προβληματιστώ για το τι Οδύσσια θα δω. Στα πλάνα που έχουν δεθεί στη δημοσιότητα, είδαμε τον Κύκλοπα, είδαμε τη Χάριβδη, είδαμε την κάθοδο στον κόσμο των νεκρών, ακόμα και τον Άργο, τον σκύλο του Οδυσσέα. Και φυσικά θα δούμε και το Δούριο Ήπο, παρότι η ιστορία αυτή δεν είναι στην Οδύσσια. Αλλά εντάξει, Δούριος Ήπος είναι αυτός, Κρίστοφερ Νόλαν είναι αυτός, ήθελε κάπως να το συμπεριλάβει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ταινία. Τώρα τι Οδύσσια θα είναι και πόσο Όμηρος θα είναι, δεν το γνωρίζω.

είναι σημαντικό να δούμε αν ο Νόλαν θα πιάσει και τις άβολες πλευρές της Ιθάκης, αν θα αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην πιστότητα και στο χολιγουδιανό υπερθέαμα. Ο Νόλαν είναι αυτός που έχει πει ότι η μυθολογία ελληνική δεν έχει μεταφερθεί στο σινεμά με σωστό τρόπο, από όλες τις απόψεις. Ναι, πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει το σκοτάδι που υπάρχει στο έπος αυτό, το φιλοσοφικό αυτό σκοτάδι. Να δούμε, είναι πολλά για να περιμένουμε από έναν σκηνοθέτη. Βέβαια δεν μιλάμε για έναν τυχαίο χολιγουδιανό σκηνοθέτη, μιλάμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική με στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Καιρός αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

αφού εμπήκε στη Eurovision, έτσι. Έχουμε τη δεύτερη τεχνική πρόβα που ολοκληρώθηκε για τον Ακύλα και έχουμε πολλές αποκαλύψεις για το τι θα δούμε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ότι θα δούμε ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Ακύλας έχει αποσπάσει θετικά σχόλια και ελπίζουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν όλες μας οι, έτσι, και τα προγνωστικά που τον δείχνουν να πηγαίνει εξαιρετικά καλά και να βρίσκεται τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, μη σας πω και έτσι στις πρώτες θέσεις. Αλλά έχουμε ακόμα πολλές μέρες, έχουμε αρκετές εκπλήξεις και γενικά κορυφώνεται. Όλο πάει προς ένα δυναμικό φινάλε. Θα δούμε. Η αγάπη μας και η καλή μας διάθεση λειτουργεί λίγο. Ως τι να πω, φυλαχτώ για τον Ακύλα, που είναι πάρα πολύ συμπαθής, τους πιτσιρικάδες, τον συμπαθούν πάρα πολύ.

διάβασα για τη νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Oh How Fun. Είναι μια μαύρη σατυρική κωμωδία η οποία θα παρουσιαστεί και στις Κάνες, και ενθουσιάστηκα. Θα όλα εξελίσσονται στην Αντίπαρο, όπου μια οικογένεια, εύπορη βρετανική οικογένεια, μένει σε μια πολυτελή βίλα, σε αυτό το πανέμορφο ελληνικό νησί, με τους καλεσμένους, με τα καφτάνια τους, με τα γεύματά τους, τα γκουρμέ, με τις πισίνες, με τα πάντα τέλεια. Και τι κάνουν αυτοί οι φάρσες, αυτή είναι η παράδοσή τους στις διακοπές, αλλά μια φάρσα θα πάει πολύ στραβά. Οι διακοπές θα μετατραπούν σε χάος και θα μάθουμε πολύ περισσότερα για τους χαρακτήρες από όσο αυτοί θα ήθελαν.

Έχουμε και όσοι έχουμε και τον πόνο μας με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Βαλένθια σήμερα, πολύ κρίσιμος αγώνας μπάσκετ. Είμαστε

21-24, έτσι. Μακάρι να πάει καλά ή να πάνε καλά. Να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, μακάρι. Έχουμε και κάτι αδέλφια από το Οχάιο που παριστάναν τους Εμμύριδες. Σαν το Βουτσά, θυμάστε στην ελληνική ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Αυτοί ζούσαν κλειδάτη ζωή, τη Rolls Royce, τη ιδιωτικά τζετ. Απάτες, παραπάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια έφαγαν. Ένας βασιλικός τίτλος, λίγο να το παίξει Εμμύρης, λίγο να βάλεις ένα επίθετο γνωστό και όλοι πείθονται. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ιστορία.

υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο όπου ένας εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά επιτίθεται σε έναν που μαθαίνουμε ότι είναι ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος, ο Henry Dozio. Τον αρπάζει με την προβοσκίδα, τον πατά με μανία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, διότι ο Dozio αποδεικνύεται ότι είναι ένας, ήταν ένας κυνηγός, συνήθιζε να επιτίθεται σε ζώα και σε ελέφαντες, συνέλεγε τα ζώα, αστρόπαια, άγρια ζώα που σκότωνε κατά τη διάρκεια αυτών των κυνηγητικών εξορμήσεων ανά τον πλανήτη, και τελικά έπεσε θύμα ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων αποτελούμενο από 5 θηλυκούς ελέφαντες που είχαν μαζί τα μικρά τους. Άρα ένιωσαν να απειλούνται, να απειλείται η ζωή των μικρών τους. Και

χρόνια ακριβώς από τότε που ο Κάρολος φόρεσε επιτέλους το στέμα του και καθυστερημένα. Και ο πρίγκιπας, ο αιώνιος πρίγκιπας που άργησε αλλά τελικά

Τώρα θα σας πω σχετικά με το κουρασγερόπλιο, γιατί όλο και επιβεβαιώνονται διάφορες θεωρίες, όλο και μαθαίνουμε πράγματα, ας πούμε. Φαίνεται να πιστεύουν οι επιδημιολόγοι και οι επιστήμονες ότι τον Χανταΐο τον έφερε στο πλοίο ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι παρατηρητές πουλιών. Δηλαδή επισκέφτηκε μια χωματερή στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. Και εκεί λένε ότι είναι ένα σημείο πολύ πιθανής έκθεσης σε τροκτικά που ξέρουμε ότι μεταφέρουν τον επικίνδυνο ιό. Και έτσι τώρα έχουμε βρεθεί το κρουαζιερόπλοιο με τους 150 επιβάτες να βρίσκεται σε κατάσταση διεθνούς υγειονομικού συναγερμού, να έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άτομα, να έχουν ασθενήσει 4, 5 είναι στο σύνολο, γιατί είναι και ένας εκτός πλοίου. Έτσι, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα που δεν ήταν επιβάτες ήρθε σε επαφή με αυτό το ζευγάρι, και φυσικά να είναι πολλοί που έτσι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Αν και ένα νέο είναι ότι 20 Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν αμέσως. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική του ατζέντα, κινείται διαφορετικά, αλλά εξετάζεται να τεθούν σε καραντίνα έως και 8 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλη περίοδος επόασης του ιού, παραπάνω από 5 εβδομάδες.

λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα λέμε φυσικά αύριο Πέμπτη. Πέμπτη θα είμαστε μαζί 9 η ώρα όπως πάντα. Ακολουθεί Γιώργος Τσολάκης, Μαρία Σφυρόρια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι δυνάμεις της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης συνεχίζουν να ενεργούν με σύνεση και επαγγελματισμό για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, καταλήγει η ανακοίνωση. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ

0: Μπαγιάρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, σε ενάρτησή του στο X στα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για την διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο έξω, ο οποίος νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπονται αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με ένα

Αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη

Ένα φιλί και ένα τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο, όσο όμορφο κι αν δείχνει, έχει αγκάθια. Ένα φιλί όμως μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και η άνοιξη είναι εδώ. Την βλέπουμε, τη μυρίζουμε και την αισθανόμαστε παντού. Ακόμα και εμείς εδώ στην Αθήνα που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Kiss from a Rose στο Earth News Radio 105,8 και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και έτσι είναι η επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης από ένα 54χρονο, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν αυτός η αιτία που έχασε τη ζωή του ο γιος του σε τροχείο το 2023. Μάλιστα, ο ίδιος ο Νικήτας, το θύμα δηλαδή, φαίνεται να γνώριζε ότι ο δράστης τον παρακολουθούσε στενά και έχει επιχειρήσει ξανά να το αφαιρέσει τη ζωή. Μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι την τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω. Και έτσι και έγινε. Χθες το απόγευμα θα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Το επίσης σοκαριστικό είναι ότι ο 29χρονος την ώρα της δολοφονίας του ήταν σε βιντεοκλήση με την κοπέλα του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα είδε και τα άκουσε όλα. Μια υπόθεση που πραγματικά μας προκαλεί ανετριχίλα, καθώς αναδεικνύει μια τραγική αποτυχία των αρχών που τον άφησαν να

Κανείς όμως από τις αρχές δεν τον προστάτευσε. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει ως γνωστόν η λογική της αυτοδικίας από μια μικρή μερίδα, η οποία όταν αντικαθιστά τον νόμο οδηγεί σε έναν ατέρμονο

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, μαζί μας και απόψε εδώ στο Ethnic Radio και το Pop 10. Μαζί μας και η Αλεξάνδρα, πάντα ευγενική, μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Ethnic Radio. Under Pressure στο Ethnic Radio. Υποπίεση με τον David Bowie και τους Queen. Pressure. Και την δυναμική ερμηνεία του Freddie να δημιουργεί μια, θα λέγαμε έτσι, ξεπέραστη αντίθεση με την θεατρικότητα του David Bowie. It's a kind of magic. Μένουμε στους Queen. It's a kind of magic. Για να ακούσουμε το επίσης κλασικό και αγαπημένο A Kind of Magic. Αυτή ήταν και η φράση που χρησιμοποιούσε ο Christopher Lambert, ο Skylander, για να περιγράψει την αθανασία του. A Kind of Magic.

Σήμερα είχαμε και μια νέα ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ στο Truth Social, θέτοντας ένα αυστηρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, συνδέοντας τον τερματισμό των ετροπαξιών με την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν στους όρους μιας νέας συμφωνίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επανεκκίνηση των βομβαρδισμών, οι οποίοι, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Ήδη από σήμερα το πρωί, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν προχωρήσει σε προσωρινή πάυση της επιχείρησης Project Freedom ως ένδειξη καλής θέλησης για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Με τον Billy Idol μέχρι τις 10.30 θα μας τραγουδήσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο το κλασικό τραγούδι το The Doors στη δεκαετία του 60, καθώς ο Billy Idol ήταν μεγάλος θαυμαστής του Jim Morrison. Έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινού Pop 10. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: Λάχα επί τα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρεών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καιρός αραιές νεφώσεις αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια με ένα ακόμη old time classic. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Aerosmith της δεκαετίας του 70 και το Walk This Way 1975 μέσα από το δίσκο Toys in the Attic από εκείνη την εποχή. Αυτό θα ήταν και το τραγούδι που θα άλλαζε για πάντα τη ροκ μουσική μετά τη συνεργασία των Aerosmith με τους Run DMC.

Και έτσι είχε γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ραπ και ροκ μουσικής. Είχαμε σοκαριστεί τότε, καθώς το, η ραπ μουσική ήταν για μας κόκκινο πανί. Ακούσαμε τους Aerosmith και το Walk This Way, πώς είχε κυκλοφορήσει στη δεκαετία του 70. Στα υπόλοιπα, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόαρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

0: chemicals and mama, I'm sure all the internet is around.
1: Εξαιρετική διασκευή από τους The Black Crowes σε αυτό του Otis Redding από τη δεκαετία του 60. Η δική μας γενιά θα γνώριζε βέβαια το τραγούδι μέσα από αυτή τη διασκευή των The Black Crowes και το 1990. Εκείνη την εποχή θα μας συστήνονταν με το άλμπουμ Shake Your Money Maker. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα έτσι πολύ δυναμικό και αγριεμένο κορίτσι που θα τα έβαζε με το ανδροκρατούμενο κατεστημένο της ροκ μουσικής και θα έβγαινε νικήτρια. I hate myself for loving you εδώ στο Air News Radio 105,8.

Οι μέρες πλησιάζουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και έχει στηθεί μέρος της στρογγυλής σκηνής στη μέση του αγωνιστικού χώρου. Είναι 360 η σκηνή. Ο κόσμος θα είναι γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Η συναυλία είναι ήδη sold out. Τα Airbnb και τα ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή είναι γεμάτα. Καθώς θα επισκεφθούν την Αθήνα για τη συγκεκριμένη συναυλία πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό. Μοναδική εμπειρία σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Metallica Live in Athens 2026.

αυτό ακριβώς. Push some sugar on me από τους Def Leppard. Μέσα από το θρυλικό Hysteria και τη δεκαετία του 80. Σε αυτό το σημείο όμως να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Δολοφονία στο Ηράκλειο, δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση για τον 54χρονο. Το χρονικό ενός προαγγελθέντος εγκλήματος και φόβη για βεντέτα. Χανταϊός, πρώτο κρούσμα εκτός Κουραζιερόπλου, ανησυχία για μετάδοση, άγνωστος ο ασθενής 0. Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν αν δεν υπογράψει συμφωνία. Λίστα επιθυμιών, η πρόταση των ΗΠΑ, λέει ο Ιρανός αξιωματούχος. Τριμερή στο Αμάν. Κοινό μέτωπο για ειρήνη και σταθερότητα. Έμφαση σε ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Heavens on Fire από τους Kiss, δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες στο Earth News Radio 105,8 και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε, θα σας αφήσουμε στα μαλακά από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές για τα καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Δήλωσε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο σε ανάρτησή του στο X τα κινέζικα, τόνισε ότι η ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο X, ο οποίος νωρίτερα έχει και τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Αναγκαίο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την στήριξη του αγροτικού κόσμου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα και μίλησε για διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν. Αναφερόμενος στον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, έκανε λόγο για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζ Σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
5: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το Pretty Woman χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια, Pretty Woman, το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Claudette. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Claudette ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

Μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go. Ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση. Johnny Rivers. Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών. Και το έδωσε στον παιδικό του φίλο, που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials, θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζε ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep on Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes, ο Al Kooper. The Monkey Time.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν πυρ εναντίον τάνκερ με ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρητού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων στη Μεσαιρά Ηρακλείου με αφορμή αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα και για την οποία πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Φέρεται να εμπλέκεται και ο Αντιδήμαρχος Φεστού. Καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωάννη.

0: Ιωαννίδου.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του, με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη σόλο καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν ορίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέγα και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν, του λέει I wish you love. Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

0: bizarre, si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Πού πήγαν αυτά τα τραγούδια? Το 1964, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ κυκλοφορεί ο Σινάτρα με τον Count Basie, και είναι η πρώτη ηχογράφηση του Σινάτρα σε στούντιο με διασκευές Quincy Jones. Το άλμπουμ It Might As Well Be Swing. Εκεί για ακούστε, στο άλμπουμ θα παίξουν 2-3 τραγούδια. Τι τραγουδά ο Σινάτρα?
2: Goodbye. No use leading with our chins.

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Τρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Σινάτρα, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64 του Σινάτρα και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις. Παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με τον Σινάτρα.
2: It's the good life. Full of fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνη. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή». Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε. Πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 1964 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong. Το διασκεύασε και ο Sinatra.

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική, που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό του μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο Έξτα Κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε απόψε τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Ανησυχεί από τους 3 θανάτους και τα 8 ύποπτα κρούσματα του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο στέλεχος του ιού μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκε η λίμωξη, ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν μεταφερθεί με αεροσκάφη σε νοσοκομείο στην Ολλανδία και τη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Πώς είστε, τι κάνετε? Εμείς εδώ καλά είμαστε, όλα είναι σχετικά. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Θέλω να είστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά και θα επιστρέψουμε σε μία περίοδο στην οποία θα λέμε από τίποτα δεν έχει τίποτα σήμερα. Τίποτα. Όλοι κυκλοφορούμε άνετοι, ήρεμοι και χαρούμενοι. Μπορεί να συμβεί, δεν ξέρεις ποτέ. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά στη ζωή. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο? Όχι. Ξέρεις τι θα γίνει σήμερα? Όχι. Ελπίζουμε και προχωράμε. Αυτό είναι το διατάφτα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Αλίμονο, με τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά? Θα δείξει. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε θα το μάθουμε σήμερα, τώρα που μιλάμε, γιατί δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να παρακολουθεί την ειδησιογραφία. Αλίμονο, έχουμε και τα δικά μας θέματα και τα των άλλων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, είναι κάτι δείχνει, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να πλησιάσουν σε μια συμφωνία με βάση ένα μονοσέλιδο μνημόνιο το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου. Εχθές το βράδυ που ήταν η Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος με νέα δήλωσή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Αλλά, πάντα υπάρχει εκείνο το αλλά, δεν υπάρχει ποτέ προθεσμία για το πότε αναμένει να λάβει απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση στην Αμερικανική για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε λίγοι σε καλή κατάσταση. Εντάξει. Τώρα τα πάμε καλά και πρέπει να πάρουμε αυτό που πρέπει. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα παραπέρα. Θα τους βομβαρδίσει, είπε στην προηγούμενη δήλωση. Αν δεν συμφωνείς τελείως, θα βομβαρδίσουμε. Πάλι. Αλλά αυτό, λέει, που υπόθηκε είναι ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει. Ισχυρίστηκε επίσης έτη μία φορά ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με την κύρια απέτησή του να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο οποίος ήταν ένας από τους διαπραγματευτές σε προηγούμενες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, τον έχουμε ξαναπεί, έτσι, προειδοποίησε τους Ιρανούς για έναν δύσκολο δρόμο μπροστά τους. Πώς τους προειδοποίησε? Με μία σειρά ηχητικών μηνυμάτων που δημοσιεύθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τι προβλέπει τώρα αυτό το μνημόνιο, το μονοσέλιδο? Θα κηρύσει, λέει, το τέλος της σύγκρουσης και θα ενεργοποιεί μία περίοδο 30 ημερών για την επίλυση των πυρηνικών απαιτήσεων, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας σε εκείνο το πολύπαθο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν, η Τεχεράνη, εξακολουθεί να εξετάζει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Και είπε ότι η Τεχεράνη θα μεταφέρει την απάντησή της στους Πακιστανούς μεσολαβητές, θα πάνε οι Πακιστανοί, θα δώσουν στους Αμερικανούς, θα το εξετάσουν οι Αμερικανοί. Οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν θα περιλαμβάνουν την αποστολή από την Τεχεράνη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δέσμευση να μην λειτουργεί τις υπόγειες εγκαταστάσεις της. Αυτό το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην προηγούμενη συνέντευξη. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα
Έρχεται και η ανακοίνωση της διακλαδικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή. Κεντρική διοίκηση το λέμε, έτσι, εν συντομία. Ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενό πλοίο Χάσνα, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Προειδοποίησαν, λέει, πολλές φορές το πλοίο με ιρανική σημαία οι Αμερικανοί και του είπαν ότι προειδοποίησαν, καλύτερα είναι, ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Και αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρίστευσαν το πιδάλιο του δεξαμενόπλοιου. Και έχει και λεπτομέρεια, παιδιά. Πυροβόλησαν, λέει, με το πυροβόλιο των 20 χιλιοστών μαχητικού FA-18 Super Hornet, μεγάλη ιστορία, το οποίο απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο Lincoln. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον το δεξαμενόπλοιο την πορεία του προς το Ιράν. Όλα αυτή η λεπτομέρεια και τα λοιπά, χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο. Αυτό. Να μην επαναλάβουμε, γιατί θα το εμπεδώσουμε σιγά σιγά, ότι αυτό το κλείσιμο το ουσιαστικό από το Ιράν του στενού του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων. Έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, χτυπάνε καμπάνες, Eurogroup, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έχει ασκήσει, λέει, τεράστια οικονομική πίεση σε χώρες, αν συμπεριλαμβάνεται, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις χώρες και η Κίνα που είναι μεγάλη δύναμη, φανταστείτε τι γίνεται με άλλες χώρες που δεν είναι μεγάλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας ζήτησε μια συνολική εκεχηρία χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, ξαναλέω, ξημερώνει, μετά από συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον ανώτατο απεσταλμένο του Ιράν, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί. Και μάλιστα να δείτε πως εκφράζεται κάτι που σε τρομάζει και λες τι θα γίνει. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι είναι, η χώρα του είναι βαθιά αναστατωμένη από τη σύγκρουση, διότι όπως ενδεχομένως είναι γνωστό, η στενή οικονομική και πολιτική δεσμή της Κίνας με το Ιράν της δίνουν μια θέση επιρροής εξαιρετική. Και η κυβέρνηση η Αμερικανική πιέζει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να παροτρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία, την Τεχεράνη τέλος πάντων, να ανοίξει το στενό. Μην ξεχνάμε, την επόμενη εβδομάδα πάει στην Κίνα, θα γίνει, σύνοδος κορυφής του Αμερικανού με τον Κινέζο πρόεδρο. Έτσι είναι προγραμματισμένο. Αν πει, θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι η επίσκεψη του Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη του πολέμου. Αυτό είναι το ένα, είπαμε. Το άλλο είναι η επίσκεψη Τραμπ 14 και 15 Μαΐου. Το πρώτο ταξίδι στην Κίνα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Είχε πάει ο Τραμπ το 17, τώρα έχουμε 26. Και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πιστεύουμε ότι μια συνολική εκεχηρία είναι επειγόντως απαραίτητη και ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο διάλογο και στις διαπραγματεύσεις. Διότι, λέει, η σύγκρουση δεν έχει προκαλέσει μόνο σοβαρές απώλειες στον Ιρανικό λαό, αλλά έχει και σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Και είχε βγει ο Ρούμπιο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είχε πει ότι ελπίζει πως το Πεκίνο θα επαναλάβει την ανάγκη το Ιράν να απελευθερώσει τον έλεγχό του στα στενά.
με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Πεκίνο εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και παράλληλα επιβεβαιώνει το νόμιμο δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και στην εισήγησή του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι έχει συνομιλήσει με τον Τραμπ και ότι βρίσκονται μάλιστα σε διαρκή επικοινωνία. Και για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, καθησύχασε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου σε καμία περίπτωση στις κόκκινες γραμμές και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κυρίως στα θέματα που αφορούν τα πυρηνικά. Και λέει, μόλις τελειώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ξαναμιλήσει με τον Τραμπ να του πει τι έγινε στη συνεδρίαση. Λένε αξιωματούχοι στο Ισραήλ ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία με το Ιράν και είναι, εκφράζουν τη σιγουριά τώρα ότι αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει και το θέμα των πυρηνικών. Επίσης, στη διάρκεια του Συμβουλίου Ασφαλείας

Γίνει αρχές Απριλίου. Μετά υπήρξε μια εκεχηρία, η οποία δεν τηρείται. Στα χαρτιά μόνο. Γιατί κάθε μέρα έχουμε πλήγματα. Στο τελευταίο βομβαρδισμούς είχαν εντοπίσει το διοικητή της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, σε πολυκατοικία και βομβαρδίσανε. Έτσι. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, αν σκεφτούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε βομβαρδιστεί προάστιο της Βηρυτού. Αυτά γίνονται από την Ισραηλινή πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο προσπαθεί να κάνει μια αναδιάταξη στο Νότο και ενισχύει τις δυνάμεις της. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ισραηλινός στρατός έχει παραδεχτεί ένα ακόμη ατόπιμα στρατιώτη του, ο οποίος τοποθέτησε τσιγάρο στο άγαλμα, στο στόμα της Παναγίας, στο άγαλμα που είναι της Μεγαλόχαρης, έτσι. Και ζητούν για μία ακόμη φορά συγγνώμη προς τους χριστιανούς, λέγοντας ότι θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις για το συγκεκριμένο στρατιώτη. Καλό θα ήταν βέβαια να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γενικά, διότι αν ένας στρατιώτης συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, είμαστε και στο δημόσιο βήμα, θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε ποια είναι η γενικά η αντίληψη που κυριαρχεί στο στράτευμα, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι ένας κακόβουλος άνθρωπος με δεν ξέρω τι και το έκανε. Έχουμε διάφορα ζητήματα, προκύπτουν κατά καιρούς. Για να δούμε τώρα. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των μένων πολιτιών για τον πόλεμο, για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ανταλλάσσει, λέει, μηνύματα με το μεσολαβητή του Πακιστάν. Αυτό το λέει τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και μάλιστα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να επαναλάβουμε ότι κάποιος μπορεί να συντονίσει και τώρα, δεν είστε υποχρεωμένοι. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είπε ο Νετανιάχου. Και λέει η εφημερίδα Χαρέτς επίσης ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αντιτίθενται ομόφωνα σε μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Θεωρούν ότι θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ. Έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, σε αυτή την επίθεση που έγινε στον διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε. Το Αλ Τζαζίρα λέει δεν είναι ακόμη σαφές αν έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ. Για να δούμε. Και μέσα σε όλα αυτά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία δέχτηκαν επίθεση και τα λοιπά στη Φουτζάιρα και όλα τα σχετικά, που λένε οι Ιρανοί δεν είμαστε εμείς που χτυπήσαμε τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Και απορρίπτουν τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Επαναλαμβάνει επίσης ότι η χώρα διατηρεί τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, ισχυρισμό ή εχθρική ενέργεια. Okay. Καταλαβαίνετε σε τι κλίμα είμαστε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Καλώς την Γεια σου Μέρη, καλά είμαστε εσύ. Είπε στην αρχή, είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν έχει χρόνο. Δεν έχει, τέλος πάντων, δώσει περιθώριο. Συνήθως λέει 2-3 εβδομάδες. Τώρα είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο.

επειδή είπαμε για το συνδέουμε πάντα τις εχθροπραξίες και τις εκεχηρίες και όλα τα σχετικά, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ, Λιβάνου, διότι μία παράμετρος πολύ σημαντική είναι ότι η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης φέρεται να περιλαμβάνει ρήτρα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Γι' αυτό βγαίνουν οι Ισραηλοί και λένε είναι επικίνδυνο για το Ισραήλ η συμφωνία. Καταλαβαίνετε έτσι. Και αυτή η συμφωνία, η ρήτρα, θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός ξεχωριστή από εκείνη που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηρητού τον περασμένο μήνα. Μειώθηκαν οι επιθέσεις, δεν μπήκαν τέλος εχθροπραξίες. Και τώρα οι Ισραηλοί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι, το λένε οι ίδιοι, το λέμε εμείς, εκεί είμαστε εμείς, με το δάχτυλο σκανδάλι, πάντα και για όλα. Για να μην σας πω και για τα υπόλοιπα, γιατί ξεχνάμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία και καλά κάνουμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναστάτωση, οικονομική και. Για να μην ξαναλέω, ξεχνάμε ποιοι είμαστε, πόθεν και τα λοιπά. Εχθές είχαμε Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας. Μα μπεις καινούργια είναι? Όχι. Προκάλεσε, λέει, σοβαρούς τραυματισμούς στο γιο του ηγέτη της Χαμάς. Πληροφορίες το λένε. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες σε αεροπορική επιδρομή. Δεν σταματάνε αυτά, καταλαβαίνετε, τόσο εύκολα. Και δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, υπάρχει καλή θέληση. Θέληση υπάρχει, όχι για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Να λήξουν όλα αυτά και να μπούμε σε μια κανονικότητα, δεν το λες, σε μια ειρηνική κατάσταση το λες. Λοιπόν, έχει βγει το γαλλικό πρακτορείο επικαλούμενο πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία της Γάζας και λέει 6 νεκροί, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Και όχι επιβεβαιώνει, δίνει και το γαλλικό πρακτορείο τον τραυματισμό του Αλχάγια, του γιου του ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Για να δούμε. Και το Αλτζαζίρα λέει τραυματίστηκε. Ωραία. Πάμε. Τι είναι, και 31 είναι. Κοιτάζω εδώ τα πρακτορία, να δω τι γίνεται στον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εμείς και εσείς. Εσείς κυρίως, γιατί έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά και επανερχόμαστε.

Καλημέρα και καλησπέρα, Αντώνη. Μην το λες. Μην το λες. Αν λέμε καταπληκτικά, τέλεια, αφού τα είναι οι λέξεις καταπληκτικές, οι φοβερές, οι θαυμάσιες, οι υπέροχες που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που θέλει να γεριαρχήσει στον κόσμο. Και λέγει κάτι μπορεί να καταλάβει το σύμπαν. Τέλος πάντων, μην το θεωρούμε μικρό αυτό, το ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το ρουν των γεγονότων, αν σκεπτόμαστε και εκφραζόμαστε θετικά. Θα μου πεις, άλλο σκέφτομαι και εκφράζομαι και άλλο συμβαίνει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τέλος πάντων, αν το πούμε όλοι μαζί και λέμε, είναι και η άλλη έκφραση, την οποία δεν την χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν τη θεωρούσαμε ότι είναι τώρα σοβαρή. Ουάου, δεν το λες. Αλλά άμα το ακούσει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, σου λέει, να το λέει, κάτι θα ξέρει. Ας το πούμε κι εμείς, ουάου. Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις? Δεν είναι, άκου να δεις, δεν είναι αντιφατικές οι δηλώσεις. Αυτός έχει ένα στόχο. Σου λέει, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστική πύραυλη και τα λοιπά, παγκόσμια οικονομία. Το 20% της ενέργειας και των αποστολών και των πλοίων και τα λοιπά περνάει από το στενό του ορμού. Ναι, να το ελέγξουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πώς να το πω τώρα, οι σύμμαχοι, θα το πω, άντε να είμαστε λίγο κόμψοι, οι σύμμαχοι στην περιοχή είναι στοχοπροσιλωμένος. Ο τρόπος έκφρασης είναι λίγο κάπως, διότι πρέπει να υπάρχει και ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, να είναι κάποιος πολιτικό όν για να μπορεί να εκφράζεται έτσι που να μην εκτίθεται. Όταν δεν είσαι και είσαι έμπορος, λες αυτό που σκέφτεσαι. Και εκεί έρχεται και μπερδευόμαστε και λέμε, μα γιατί? Όταν σου λέει επιχείρηση ελευθερία, μία μέρα κράτησε, την αποσύρω. Έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί και οι χθροπραξίες από την κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, τις περασμένες εβδομάδες, και τέλος η επιχείρηση αυτή. Υπάρχει ένα σχέδιο. Τώρα, τι του λένε και τι εκείνος κρατάει και τι δίνει προς τα έξω, άλλη ιστορία. Αλλά η στόχη είναι συγκεκριμένη και ήταν συγκεκριμένη πάντα. Να μην μπερδευόμαστε. Όσο για το αυτό που λες για το ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες, έτσι, είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο, δεν είναι απλά από τα πράγματα. Το έχουμε πει και δεν είμαστε εμείς που τέλος πάντων οι σοφοί. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Δεν είναι, γιατί στην αρχή επικαλούνταν τη Βενεζουέλα. Και η Βενεζουέλα, και είδα τι έγινε με τη Βενεζουέλα, και μίλησε τα πετρέλαια της Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εκεί. Τέτοια καθεστώτα όπως το Ιράν είναι βαθύτατα εδρεωμένα. Δεν είναι κάτι που, πώς να το πω έτσι, ευκαιριακό. Είχαν δει οι Ιρανοί από το 2003 με την κατάρρευση του Σαντάμ και την, πώς να το πω τώρα παιδί μου, την Ιρακινή Δημοκρατική Φρουρά, η οποία διαλύθηκε όταν στοχοποιήθηκε ο Χουσέιν στο Ιράκ, και έβαλαν ένα στόχο, σου λέει, εμείς πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε ακόμη και αν μείνουμε ακέφαλοι. Τους σκοτώσαν τον Χαμενεΐ, τον πατέρα. Ο Χαμενεΐ ως που είναι? Είναι, λέει, σοβαρότατα τραυματισμένος, δίνει. Ποιος να ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, εμφανίζονται κάτι μηνύματα, δικά του είναι, δεν είναι, ποιος να ξέρει. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μιλάμε για δεκαετίες. Δεν είναι η κατάσταση, ξέρεις, μας έτυχε μια κρίση, πώς θα την διαχειριστούμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις. Είδαμε τι έγινε τον Ιανουάριο. Πού κατέληξαν αυτές οι κινητοποιήσεις στο εσωτερικό? Κατέληξαν σε αιματοκύλισμα. Ξέρει κάποιος τι συμβαίνει? Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και υπάρχουν Ιρανοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, οι άνθρωποι, για να γλιτώσουν από το καθεστώς αυτό, και δίνουν κάποιες ειδήσεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε ιδέα τι γίνεται. Βλέπουμε τα βιντεάκια, τα προπαγανδιστικά, να βγαίνουν και να λένε και να κλαίνε και να λένε ο Χαμενεΐ και αυτό. Και βέβαια είναι και το ζήτημα, το
να κρατήσουν ψηλά το φρόνημα. Σου λέει, μας βομβαρδίζουν οι ξένες δυνάμεις, να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, τι γίνεται στο εσωτερικό. Πώς αντιμετωπίζονται από το εξωτερικό. Για τόσα χρόνια να μένει ένα καθεστώς όπως είναι αυτό στην εξουσία σημαίνει ότι έχει, πώς να το πω, βαθιά ριζωμένα όλα τα, στη κοινωνία όλα τα συστήματά του. Συνεχίζει να λειτουργεί επειδή σχεδιάστηκε να είναι ακέφαλο αν χρειαζόταν. Και επίσης η επιβίωση του κράτους στηρίζεται σε μια περίπλοκη εθνική ταυτότητα. Είναι ένα κράμα τριών, λέει, ανταγωνιστικών νημάτων, ενός βαθιά ριζωμένου εθνικισμού, μιας μοναδικής ιρανικής ερμηνείας του δόγματος του σιητικού Ισλάμ και μιας φευγαλίας αναζήτησης της νεωτερικότητας. Για να μην έχουμε αυταπάτες ότι, ξέρεις, έγινε κινητοποίηση, γιατί έτσι ξεκίνησε, το θυμόμαστε όλοι. Ξεκίνησε και οι σφαγείς και τα τέρατα και θα τους εξεδετερώσουμε και θα φέρουμε την ειρήνη και βγείτε στους δρόμους, έλεγε ο Νετανιάχου, να διεκδικήσετε την ελευθερία σας. Τα βλέπεις τίποτα τέτοιο εσύ? Θα έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα με την έννοια ότι στις χώρες του κόσμου, τέλος πάντων, που γίνονται πόλεμοι, πηγαίνουν δημοσιογράφοι, έχουν πρόσβαση, βλέπουν τι γίνεται και δεν υπάρχει. Ό,τι δίνει το καθεστώς. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι? Πού να το ξέρω? Άμα το ήξερα, ξέρεις που θα ήμουν τώρα? Θα είχα πάει εκεί στη Σέτκομ. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε ότι η Γαλλία και η Βρετανία είχαν πει, είχαν κάνει σύνοδο και τα λοιπά και με άλλες χώρες και είχαν πει, μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση και τελειώσει ο πόλεμος θα έχουμε μια αμυντική αποστολή? Ωραία. Η ομάδα λοιπόν αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα διότι προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη γαλλο-βρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς, το είπε χθες ο Μακρόν. Η ανάπτυξη αυτή φέρνει το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης πιο κοντά στα στενά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ότι η αμυντική αυτή προσπάθεια διαφέρει από την αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία. Δευτέρα ξεκίνησε, Τρίτη σταμάτησε. Η διάταξη του πυρηνικού Charles de Gaulle και των συνοδευτικών του εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προτινόμενης αποστολής που υποστηρίζουν Λονδίνο και Παρίσι για να αποκατασταθεί η θαλάσσια ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Πάντα στο τέλος υπάρχει εξής έκφραση: μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Έτσι, μόλις το επιτρέψουν τις συνθήκες. Γιατί είναι εκατοντάδες πλοία κινητοποιημένα στο στενό και λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ότι είναι, προκαλεί τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Και τώρα σου λέει θα πάνε οι Γάλλοι και οι Βρετανοί για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Βεβαίως. Εχθές μίλησε ο Μακρόν, συνομίλησε με τον Μπεζεσκιάν, τον Ιρανό Πρόεδρο, και είπε ότι προτίθεται να θέσει το θέμα στον Τραμπ στη σύνοδο που είχε, που είχε γίνει στη συνάντηση Γαλλίας, Βρετανίας και τα λοιπά, και μέσω τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες και όλα αυτά. Ο Μακρόν είχε προειδοποιήσει, μάλλον είχε πει, ας το προειδοποιήσει, είναι πολεμικό. Είχε πει δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν που υπάρχει συνεννόηση, λέει, θα ενημερώσουμε και την Ουάσιγκτον. Το έχουμε? Ωραία. Βέβαια πρέπει να συμφωνήσουν και οι γειτονικές χώρες. Θα συμφωνήσουν. Οι γειτονικές χώρες συμπεριλαμβάνει το Ιράν, έτσι, που έκλεισε ουσιαστικά το στενό του Ορμούς. Τώρα πότε θα φτάσει τα γαλλικά πλοία, πότε θα φτάσουν στον προορισμό του, δεν ξέρουμε. Είναι, λέει, τοποθετείται, λέει, σε θέση, άκου τώρα, ώστε να βρίσκεται αρκετά κοντά για να αναλάβει δράση, εφόσον και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Η γαλλική θέση παραμένει η ίδια από την αρχή, αμυντική στάση με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για να δούμε. Είναι, πώς να το πω τώρα, θα συνομιλήσει, ναι, με τον Τραμπ, διότι η Ουάσιγκτον που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το εγχείρημα, στο γαλλο-βρετανικό σχεδιασμό, λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό θυμίζει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Προθήμων που συγκρότησαν ο Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός για να στηρίξουν την Ουκρανία. Θα μου πεις, τη στήριξαν? Εντάξει, η Ουκρανία είναι άλλο κεφάλαιο. Θα το κουβεντιάσουμε στην ώρα του. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα, γιατί υπάρχουν και εκεί πολλές παράμετροι. Είναι και 47. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, τον Dire Straits, το έφτιαξε το συγκρότημα τότε, $12 το πούλησε. Σου λέει, ποιος θα το ακούσει αυτό το κομμάτι? Δισεκατομμύρια έχουν. Χρήμα, έτσι. Εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει. $12. Τι να πεις, πού να ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε πάντα στο καλύτερο σενάριο. Γι' αυτό. Η Dire Straits, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Πάμε, παρακαλώ.

Τι ωραίο τραγούδι, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, επειδή λέμε για τραγούδια και τώρα τέτοιου διαμετρήματος καλλιτέχνης και συγκροτήματα, δεν το συζητώ. Πριν πάμε στα δύσκολα, έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Αν πεις τώρα μας έλεγες, ως τώρα μας έλεγες εύκολα, όχι, αλλά εντάξει. Δύσκολα για αυτούς που θα το υποστούν αυτό. Για μας όχι, δεν μας αφορά τι κάνουν στο, ο καθένας στην οικογένειά του. Αλλά όταν πρόκειται για τον Sting, ο Sting τέλος πάντων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες όλων των εποχών, καταπληκτικός κτλ. Ανεξάρτητος καλλιτέχνης, 11 βραβεία Grammy, Golden Globe, ένα βραβείο Emmy, ένα βραβείο Kennedy Center Honor, 4 υποψηφιότητες για Oscar για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Εντάξει, το καλλιτέχνη το συζητάμε τώρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα παιδιά του. 6 παιδιά έχει. Έδωσε μια συνέντευξη στο CBS Sunday Morning και είπε, μίλησε μάλλον για τη φιλοσοφία του όσον αφορά στην κληρονομιά, παιδιά. Ναι. Και λέει ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Αυτό λέει είναι μια, αποτελεί για τον ίδιο μια μορφή κακοποίησης. Όλα τα παιδιά μου, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική. Είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι εγώ τους έχω πει πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Αυτό ειδικά μου είναι. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια, λέει, στα πόδια σας, να πάτε να δουλέψετε. Βεβαίως. Και πρόσθεσε, λέει, ότι δεν το κάνει σκληρό αυτό που το λέει με τα παιδιά του, αλλά πώς το σκέφτεται, ότι τους δείχνει εμπιστοσύνη ότι θα βρουν το δικό τους δρόμο. Ακούτε τι γίνεται στον κόσμο. Μάλιστα. Καλά, δεν είναι ο μόνος. Και άλλοι, τώρα μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Δισεκατομμυριούχοι είπαν ότι εμείς στα παιδιά μας δεν θα αφήσουμε μία. Μία! Σου λέει, πάνε δουλέψετε. Εγώ λοιπόν δούλεψα. Ο Sting δεν το είπε, το είπε ο δισεκατομμυριούχος. Τώρα εντάξει. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω όνομα. Εγώ λέει, δεν δούλεψα, αυτό δημιούργητο σήμερα. Δουλέψτε κι εσείς να βγάλετε λεφτά. Θα πεις πώς το δέχεσαι τώρα, βάλτε να παίζει Νικολάκη το τραγούδι. Πώς το δέχεται κάποιος, πώς το ακούει, ότι κάποιος που έχει πολύ χρήμα στα παιδιά του δεν αφήνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο, ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση. Σου λέει, πάτε να δουλέψετε. Ακούτε τι γίνεται. Μάλιστα. Μετασοφιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε ανάλογες κινήσεις. Αν είχαμε λεφτά. Αν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εδώ παραμένουμε στο Hercules Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στη Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση της πίεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζασκιάν να εξετάσει σχέδια για τη διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παραλληλό, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, Γουάνγκ Γι, στο Πεκίνο, υπογράμμισε την στήριξη της Τεχεράνη σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Αξιός μεταδίδει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας διοικητή της δύναμης Ραντουάν. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, επισημένοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την αστάθεια στην περιοχή. Τόνισαν την δέσμευση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες θα προχωρήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, μέσω των πρόωρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. 15χρονη τραυματίστηκε πέφτοντας από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό με περαστικούς να τη συνδράμουν μέχρι την άφιξη των διασωστών. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου ενώ αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά συντονισμένη εδώ στο Air News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Σας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο Sting, ε? Έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι καιρό έχουμε, λέει, εγώ και ο γιος του Sting. Και οι δυο βγάζουμε δύσκολα το μήνα. Έλα. Για καλό το κάνει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει από κακία. Τώρα, ένας καλλιτέχνης τέτοιος που έχει φιλανθρωπική δράση έντονη, έχει ιδρύσει το Rainforest Foundation Fund. Έχει στηρίξει οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, δράσεις για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία. Έχει προχωρήσει σε σημαντική δωρεά στο Baltic Center for Contemporary Art, συμβάλλοντας τη διατήρηση της δωρεάς πρόσβασης, της δωρεάν πρόσβασης του κοινού στην τέχνη. Δεν είναι τυχαίος, αλλά σου λέει τα χρήματα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους, διότι σου λέει έχω δικαίωμα στα λεφτά του γονιού και το σκέφτεται κάποιος, προσωπική ευθύνη, δεν έχω ζητήματα τώρα να μπω στη διαδικασία αφού τα έχω τα λεφτά. Και πρέπει να κατανοήσουμε, εγώ τώρα ασπίζομαι το Sting για κάποιο λόγο, την αξία του χρήματος, που είναι ένα βασικό μάθημα στη ζωή, και αυτό το μεταδίδει και στα παιδιά του. 6 παιδιά, επαναλαμβάνω, έχει. Θα μου πεις και 550 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Εντάξει. Σου λέει πρέπει να χαράξετε τη πορεία σας, τη δική σας. Δεν μπορεί να βασίζεστε στην κληρονομιά. Πάρα πολύ δίκιο έχεις αυτό. Τώρα δεν θα αφήσει τίποτα, είναι σχετικό το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να μην αφήσει μεγάλα ποσά, αλλά σου λέει κάτι θα αφήσει, δεν μπορεί. Θα τους δώσει, τον άνθρωπο θα αφήσει και θα αφήσει, λέμε λες και τέλος πάντων κάτι. Αλλά γενικά δεν θεωρεί ότι πρέπει να τους επιβαρύνει με αυτό το πώς να το πω τώρα, το καθήκον να διαχειριστούν όλο αυτό το χρήμα. Δεν μπορεί να τους παρέχει οικονομική εξασφάλιση. Θα τους βαρύνει όλο αυτό, παιδιά. Βεβαίως. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε με ανοιχτό μυαλό. Δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και στην εργατικότητα. Σου λέει, βασικές ανάγκες σας καλύπτω. Μάλιστα. Σε εκπαίδευση σας καλύπτω. Μάλιστα. Αλλά πρέπει τέλος πάντων να δείτε και εσείς τι θα κάνετε. Κατάλαβες, Κωνσταντίνε μου. Κατάλαβες, Σοφία. Κατάλαβες, Λολοπρόβατο. Και αυτό τα λέει. Λέει το ρολοπρόβατο, ωραίος πατέρα. Τι πάει να πει. Σου δίνω όλα τα εφόδια. Πράξε με νου και με καλή πρόθεση να κάνεις κι εσύ κάτι δικό σου. Αυτό είναι το διατάφτα. Μάλλον. Ποιος να ξέρει. Και επίσης, για να μην... Ναι, υπάρχει και αυτό. Να μην τσακωθούνε τα παιδιά. Τα έχουμε δει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος είναι ακμεότατος, πες στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις, είναι 97 χρονών και κάνει διάφορα. 74 χρονών είναι. Και είναι στις επάλξεις και καταπληκτικός και όλα τα σχετικά. Αλλά και παραλαμβάνω, δεν είναι ο μόνος. Βέβαια. Το με πάτε τώρα. Το πάτε έτσι να πω όνομα. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ή δουλέψτε κι εσείς. Ναι, εντάξει. Αχ, γεια σου. Καλώς τον, γεια σου Γρηγόρη, καλά είμαστε. Όχι, είναι ο άνθρωπος παντρεμένος και τα λοιπά. Πώς σου έχει προκύψει τώρα όλο αυτό. Πού πάει το μυαλό σας όμως. Αμέσως πάει το μυαλό σας στο πιο ακραίο σενάριο. Λες να μην το έχει σκεφτεί. Νομίζω ότι το έχει σκεφτεί, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί δεν, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να προσβάλλουμε τώρα κόσμο και δεν είναι εδώ ο Sting να μας απαντήσει. Λοιπόν,
πάμε ξανά στα δύσκολα. Είπαμε, δύσκολα είναι για τα παιδιά του στην εμάς τώρα, τα προσωπικά τους καθόλου. Αλλά βλέπεις όνομα, μετά βλέπεις περιουσία, πόσα εκατομμύρια δολάρια και μετά βλέπεις και τη δήλωση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι πάει να γίνει καλόν. Μπορεί κιόλας, αλλά όχι παντού. Βγαίνει χθες το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και λέει, εάν διαταραχθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα υπάρξουν μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Και μάλιστα κάλεσε τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απευθύνει, λέει, η έκκληση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στις αρχές της χώρας σας να εκλάβουν αυτή την ανακοίνωση με την μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του διπλωματικού προσωπικού και άλλων αντιπροσωπιών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μέσω Telegram η κυρία Ζαχάροβα το είπε αυτό, βιντεοσκοπημένο το μήνυμά της. Ναι. Το αναπόφευκτες, να κοιτάξουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται. Μέχρι τις 6, σήμερα έχουμε 7. 8-9 είναι η εκεχηρία. Στις 9 είναι οι εκδηλώσεις οι εορταστικές. Το λέγαμε και χθες, δεν θα έχει στην παρέλαση στρατιωτικά, πώς θα το πω τώρα, έτσι, αγήματα και όλα τα σχετικά, γιατί λέει μπορεί να το βομβαρδίσουν οι Ουκρανοί. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε μένουμε σε αυτό. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας, εγώ να σας πω. Ελπίζω να μην τα δουν. Να γίνουν τα πράγματα, να κάνουν εκεί τις παρελάσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν, και να τελειώνουμε. Και επειδή λέμε για τέχνη, μεταξύ άλλων, και για Ρωσία μεταξύ άλλων, το ρωσικό περίπτερο της Biennale της Βενετίας αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τις πόρτες του, αφού η ακτιβιστική ομάδα Pussy Riot διοργάνωσε μια διαμαρτυρία ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στο φεστιβάλ τέχνης. Φορώντας ροζ κουκούλες, οι διαδηλώτριες έτρεξαν προς το ρωσικό περίπτερο, συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και άναψαν ροζ, μπλε και κίτρινες φωτοβολίδες, ενώ έπαιζαν πανκ μουσική και φώναζαν συνθήματα όπως «Το αίμα είναι η τέχνη της Ρωσίας». Σε κάποιο σημείο, η ομάδα των περίπου 40 ακτιβιστριών, μεταξύ των οποίων και μέλη της φεμινιστικής ακτιβιστικής ομάδας Φεμέν, προσπάθησε να εισέλθει στο ρωσικό περίπτερο. Πήγε η αστυνομία, διότι είχε παραταχθεί στην είσοδο, και έπραξε αυτό που κάνει η αστυνομία, απόθεση τους διαδηλωτές. Ορισμένα μέλη είχαν γράψει στο σώμα του συνθήματα όπως «Επιμέλεια Πούτιν, περιλαμβάνονται πτώματα», «Η Ρωσία σκοτώνει, η Biennale εκθέτει» και «Ρωσική τέχνη, ουκρανικό αιμά». Και μάλιστα ένα άγαλμα έξω από το περίπτερο ήταν τυλιγμένο με ουκρανική σημαία. Ένα από το ιδρυτικό μέλος, μάλλον, το Pussy Riot, το όνομα της είναι Νάντια Τολοκονίκοβα, δήλωσε ότι είχε τρομοκρατηθεί από την εικόνα των ανθρώπων που διασκέδαζαν στο ρωσικό περίπτερο την πρώτη μέρα, όπου μεταφέρθηκαν κυβότια με τέλος πάντων διάφορα προϊόντα εκεί, και παράλληλα ακουγόταν δυνατή μουσική τέκνο. Μου φάνηκε, λέει, παράξενο, μου φαίνεται παράξενο που η Ευρώπη συνεχίζει να λέει ότι η Ουκρανία αποτελεί ασπίδα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά ανοίγει ξανά και ξανά τις πόρτες της η ρωσική προπαγάνδα. Είναι, λες, παρακτικό για μένα. Και η ακτιβίστρια παρακάλεσε τον Πιετράντζελο Πούταφουκο, πρόεδρο της Biennale, να σταματήσει να δέχεται ρωσικά χρήματα. Σε δήλωση έγινε δηλώσει στον τύπο, που σειράει ότι προσφέρθηκαν να επιμεληθούν το ρωσικό περίπτερο το 28.
δεσμευόμενες να χρησιμοποιήσουν έργα καλλιτεχνών που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί φυλακισμένοι σε ρωσικά σοφρονιστικά ιδρύματα. Τώρα, έχει οξυνθεί η διπλωματική διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη Βιενάλε της Βενετίας. Οι Financial Times λένε ότι η Κομισιόν είχε ενημερώσει την Ιταλική κυβέρνηση και τους διοργανωτές της Βιενάλε ότι η συμμετοχή της ρωσικής αντιπροσωπείας θα συνιστούσε παραβίαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη διαμαρτυρία τη χθεσινή δεν συνελήφθη κάποιος, όμως προσέλκυσε μεγάλο πλήθος θεατών. Πολλοί από τους οποίους είχαν πάει στην εκδήλωση, είχαν μόλι μπει εκεί να δουν τι γίνεται και λέει σαστισμένοι παρακολουθούσαν όλα αυτά, όλη αυτή την κατάσταση. Και τέλος πάντων εντυπωσιάστηκαν. Η ατμόσφαιρα πριν από την Βιενάλε ήταν τεταμένη, με την πολιτική να επισκιάζει συχνά την τέχνη που εκτίθεται. Πριν από, να θυμίσω, το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, ότι πριν από την Βιενάλε, πριν από την εκδήλωση, η Κριτική Επιτροπή, η οποία επιλέγει τον νικητή των βραβείων Χρυσού Λιονταριού, παραιτήθηκε μαζικά, διότι δήλωσε ότι δεν θα εξέταζε συμμετοχές από χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν αντικείμενο διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, κάτι που τους εμπόδιζε να συμπεριλάβουν τη Ρωσία και το Ισραήλ. Ένα ιταλικό ειδησιογραφικό μέσο ισχυρίστηκε ότι η Κριτική Επιτροπή παραιτήθηκε αφού ενημερώθηκε από την νομική ομάδα της Βιενάλε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνη σε περίπτωση που το Ισραήλ αποφάσιζε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και χθες, Τετάρτη, η εκπρόσωπος της Βιενάλε επιβεβαίωσε ότι η είδηση ήταν ακριβής. Μία ώρα αργότερα, μετά τη διαμαρτυρία των Pussy Riot, η οργάνωση Art Not Genocide Alliance, ANGA, το ακρονίμιο, διοργάνωσε εκδήλωση έξω από το Ισραηλινό περίπτερο στο Αρσεναλέ. Ήταν κλειδωμένο από μέσα το περίπτερο αυτό. Η ομάδα είχε συγκεντρωθεί μπροστά στις πόρτες του για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Συμμετείχαν στην εκδήλωση περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία ζητούν την ακύρωση του Ισραηλινού περιπτέρου, χαρακτηρίζοντάς την ως συλλογική άρνηση να σας επιτρέπει να δώσετε βήμα στο Ισραηλινό κράτος, καθώς αυτό διαπράττει γενοκτονία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ANGA, αποκαλώντας τις ενέργειες της ομάδας αντι-Ισραηλινή πολιτική κατήχηση και άμεση διάκριση. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Αύριο, που θα είναι Παρασκευή, αναμένεται διαδήλωση που συντονίζει η ANGA, στην οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές θα συμμετάσχουν ιταλικά συνδικάτα, εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που εργάζονται στην εκδήλωση, επιμελητές και σχεδόν 20 καλλιτέχνες που εκθέτουν έργα τους στα εθνικά περίπτερα. Και μάλιστα λέει ο Guardian ότι ορισμένοι καλλιτέχνες ενδέχεται να δημιουργήσουν πικετοφορίες έξω από τα περίπτερά τους και να ζητήσουν από τους επισκέπτες να μην εισέλθουν. Πικετοφορίες έξω από τα περίπτερά τους και να ζητήσουν από τους επισκέπτες να μην εισέλθουν.

οι οποίες στόχευαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 6 χρόνια αργότερα, ολόκληρη η διοργάνωση, το 1974 δηλαδή, ήταν αφιερωμένη στο λαό της Χιλής, ο οποίος τότε βρισκόταν υπό την εξουσία του Πινοσέτ, του δικτάτορα, του στρατιωτικού, έτσι. Για να θυμόμαστε, παιδιά, και να μαθαίνουμε. Αχ, Θεέ μου. Ούτε μπαρμπα... Τι θυμήθηκες. Παρόλε αυτό του Αλέν Ντελόν, ωραίο. Αλέν Ντελόν. Είχε και αυτό στα θέματα τώρα, μήπως σε διαδικασία, εκεί που είναι. Ναι, παρόλε. Τι θυμήθηκε, μπαρμπαρέλα. Σας παρακαλώ. Δεν είμαστε τόσο παλαιοί. Είμαστε νεότεροι. Μπαρμπαρέλα, όχι. Και τις δισκοτέκ. Πού τη θυμήθηκε στη δισκοτέκ. Τώρα θα ακούει κάποιος, μπορεί κιόλας, δεν ξέρεις ποτέ, που είναι 20-25, 30. Και σου λέει τι να είναι άραγε η δισκοτέκ. Μα να βλέπουμε και καμιά ελληνική ταινία παλιά. Από αυτές τις ταινίες που περιέχουν έτσι. Γιατί όλες τις ταινίες έχουν μέσα τραγούδια και τα λοιπά και ιστορίες. Που πιο πρόσφατες. Πρόσφατο για μας είναι, ξέρω εγώ, το 96, 97, 98, ναι. Για αυτούς, για τους νεαρούς, πρόσφατο είναι το 2020. Να μαθαίνουμε τι γίνεται. Και τώρα δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε τηλεόραση. Όχι. Μπαίνεις στο διαδίκτυο, γουγκλάρεις στο ψαχτήρι, ξέρω εγώ, γουγκλάρετε μπαρμπαρέλα, γουγκλάρετε δισκοτέκ. Και θα σας βγάλει τα βιντεάκια να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λουλούδια, τα διαδικτυακά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλό στο Παναγιώτη. Το θέμα δεν είναι ότι οι γιαγιάδες δίνουν και δίνανε και θα δίνουν στο διήλεκες το χατζηλίκι. Είναι το συνωμοτικό του πράγματος. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σε, ξέρω εγώ, να είναι το εγγόνι και η γιαγιά, το εγγόνι και ο παππούς, ξέρω εγώ, άλλη ιστορία. Αλλά σε, όταν είναι πολλοί κόσμος, μανάδες, πατεράδες, θιάδες, συγγενείς, φίλοι κτλ. Είναι αυτό το βλέμμα του έλα να σου πω κάτι. Ναι, το έλα πιο εδώ. Και μετά είναι το ότι από την τσέπη, από την τσάντα, ξέρω, από την τσέπη συνήθως, γιατί στην τσάντα θα είναι πιο προφανές το ζήτημα. Σου βάζανε σε εμάς όταν ήμασταν νέοι και είχαμε γιαγιάδες και παππούδες. Ξέρω εγώ, τα λεφτά στο χέρι και μετά φεύγω αδιάφοροι. Ότι δεν έγινε κάτι. Έχω να πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να μην δίνει, μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να δίνει, μπορεί κάποιος να λέει δεν έχω γιατί μόνος δεν έχει, μπορεί από αυτά τα λίγα που παίρνει να λέει πάρε και εσύ. Δεν τίθεται ζήτημα. Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Και καλό είναι όταν έχουμε και μπορούμε να δίνουμε και να μοιραζόμαστε. Αλλά τώρα θα μπω εγώ στη διαδικασία και εσύ και ο άλλος και οποιοδήποτε να αλλάξουμε γνώμη στον άνθρωπο ο οποίος λέει εγώ δεν θα αφήσω την περιουσία μου. Τι μας νοιάζει. Δικά τους λεφτά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δικά του, έτσι, γιατί ο ίδιος είπε, εγώ λέει χαλάω τα λεφτά μου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχουμε ένα ζήτημα. Αν πεις καινούριο είναι, μωρέ καινούριο δεν είναι, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασίες και τα λοιπά και ξέρετε τώρα πως είναι, όταν ξεκινάει μια ιστορία, όταν ξεκινάει ένα ζήτημα και έχει εξέλιξη, το κάνουμε και λίγο... Πώς να το πω τώρα. Το κάνουμε και λίγο σίριαλ. Πεις χωρίς λόγο. Όχι χωρίς λόγο. Με λόγο. Διότι ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε στο Νότιο Ατλαντικό κρουαζιέρα και MV Hondius λέγεται το κρουαζιερόπλιο και έγινε εκεί, εμφανίστηκε ο σπάνιος και θανατηφόρος Χανταϊός. Τουλάχιστον 3 θάνατοι, πολλαπλές μολύνσεις. Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8, διότι διεγνώστη ένας άνδρας στη Ζυρίχη και ένας ακόμη στη Γαλλία. Αυτός ο άνθρωπος στη Γαλλία δεν περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Εδώ σε θέλω. Η απομάκρυνση ασθενών από το πλοίο άρχισε χθες με έναν Ολλανδό, ένα Βρετανό και ένα Γερμανό. Με αεροάσθενο φόρο μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για να λάβουν οι άνθρωποι εξειδικευμένη ιατρική περίκαλψη. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν απομονωμένοι στις καμπίνες τους. Τώρα, έχει ξεκινήσει το κρουαζιερόπλοιο να πάει στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται η αποβίβαση να αρχίσει στις 11 του μήνα. Δεν θέλουν στα Κανάρια νησιά. Έχουν ζητήματα, αλλά έχει αποφασιστεί έτσι. Ενώ το πλοίο τελούσε υπό καραντίνα και διεθνείς οργανισμοί υγείας σήμεραν συναγερμό, μαρτυρίες φέρουν στο φως σοβαρές καταγγελίες για την καθυστερημένη αντίδραση των υπεύθυνων. Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία βρίσκονται σε επιφυλακή για να υποδεχθούν τους ασθενείς μέσω των αεροασθενοφόρων. Το περιστατικό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επίσης κρίσιμα ερωτήματα για την ιατρική ετοιμότητα των κρουαζιερόπλοιων σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Διότι λένε άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοίο ότι η ζωή συνεχίστηκε ως συνήθως ακόμη και μετά την ανακοίνωση του πλοιάρχου για το θάνατο του πρώτου επιβάτη. Και 59 μέλη πλήρωμα
88 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ερασιτέχνες παρατηρητές πουλιών, 60 και άνω. Και τα πράγματα πήραν περίεργη τροπή το πρωί της 12ης Απριλίου, όταν ο καπετάνιος του πλοίου ανακοίνωσε ότι ένας επιβάτης είχε χάσει τη ζωή του, ένας 70χρονος Ολλανδός. Και είπε ο καπετάνιος ότι ο γιατρός λέει μου είπε ότι δεν είναι μεταδοτικό. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ο Βρετανός γιατρός του πλοίου λίγες εβδομάδες μετά θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με το χανταϊό. Είπε ότι οφείλεται λέει σε φυσικά αίτια. Δεν ήταν, πώς να πω, δεν σκέφτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει μια τόσο μεταδοτική ασθένεια. Δεν πήραν λέει το πρόβλημα αρκετά σοβαρά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τουλάχιστον 5 ακόμη άτομα από το πλοίο έχουν σίγουρα ή πιθανώς μολυθεί από το χανταϊό. Και τώρα για λόγους ασφαλείας άνθρωποι έχουν απομονωθεί, γιατί τώρα υπάρχει, φοβούνται όλοι το χειρότερο σενάριο. Αυτό το πλοίο έχει, πώς το πω τώρα, είναι ένα ταξίδι, έκανε ένα ταξίδι 10.000 δολαρίων αξίας του, των συμμετεχών. Θα δώσουν 10.000 δολάρια για να συμμετέχουν σε αυτή, συμμετάσχουν σε αυτή την κρουαζιέρα. Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτή, υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ανησυχία, αντιλαμβανόμαστε. Βρισκόταν σε καραντίνα το πλοίο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Αποχώρησε χθες από το Αγυροβόλιο, πάει στα Κανάρια νησιά. Απομόνωση, μάσκες και τα λοιπά. Και περιμένουμε τώρα, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι κάποιοι, ενώ ήταν αγυροβολημένο το πλοίο, έφυγαν από το καράβι χωρίς να κάνουν, χωρίς να τους ελέγξει κάποιος. Αυτή η πληροφορία ελέγχεται, έτσι, κατά πόσο είναι αληθής. Πήγε και 37, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε λίγο.

Λοιπόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ. Αναμένεται, λέει, να συνομιλήσουν εκ νέου απόψε. Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε μέρα, λέει, μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ. Και υπάρχει πλήρη συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, λέει. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Και μάλιστα είπε ο Νετανιάχου ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι μπορεί να επιτύχει νίκη στον πόλεμο με το Ιράν και να διαλύσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και είπε, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Τι είπε τώρα? Α, απάντησε ο Γκαλιμπάφ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γκαλιμπάφ είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στον απότομο τερματισμό του σχεδίου ελευθερίας στο στενό του Ορμούς από τους Αμερικανούς, τώρα, λέει, επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Πάξιος. Μάλιστα. Ο Μακρόν θέλει να έρθει άμεσα αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Πολλά θέλουμε. Α, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν σας είπα ότι χτύπησαν στόχους στη Γάζα, ο Ισραηλινοί. Τραυματίστηκε, λέει, ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια σε Ισραηλινά πλήγματα. Σκοτώθηκε ένας, άλλοι 10 τραυματίστηκαν. Μάλιστα. Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι ο διοικητής της χτυπήθηκε σε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, έτσι. Δεν επηρεαστήκαμε, λέει, από τα Ισραηλινά χτυπήματα. Και τώρα το δύο επηρεαστήκαμε είναι σχετικό. 3 νεκροί από Ισραηλινό αεροπολικό πλήγμα στην πόλη Αρσαρίγια στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο. Άλλοι 7 τραυματίες. Τι ωραία που τα λέμε. Τόσοι νεκροί, τόσοι, λες και είναι απλό πράγμα. Και επίσης έχουμε συναγερμό στο Βόρειο Ισραήλ. Είχησαν σιρήνες προειδοποίησης για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφου στην περιοχή Κυριάτς Μονά, στα βόρεια της χώρας. Αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναχαιτίστηκε στο Βόρειο Ισραήλ το ύποπτο εναέριο αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι πόσο έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω. Είναι κακό πράγμα να συνηθίζεις δυστυχία, κακό. Πολύ κακό. Άλλο ένα θύμα, άλλο ένα. Άλλος ένας νεκρός, άλλη νεκρή. Το λέμε, λες, και είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Πότε θα πάει ο Πάπας στη Γαλλία? Στα τέλη Σεπτεμβρίου, έλα. Οκ, να πάει. Στα τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτού του είδους οι επισκέψεις και τα ταξίδια, τέλος πάντων, πρέπει να προγραμματίζονται νωρίς και να ανακοινώνονται επίσης νωρίς. Ακούστε τώρα κάτι. Τι γίνεται? Θα σας το πω, γιατί είναι το λες και ανησυχητικό σε κάποιες, πώς θα το πω τώρα, τυχές του. Η κυβέρνηση, λέει, η Αμερικανική, βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και τους εξτρεμιστές της αριστεράς στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των ΗΠΑ. Ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Λευκό Οίκο. Ορίζει 3 βασικές απειλές εναντίον της χώρας: τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Είναι πασίδηλο, λέει το κείμενο αυτό, ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται.
Και όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, λέει στο κείμενο του Λευκού Οίκου. Εγκέφαλος του οποίου, του κειμένου, είναι ο σύμβουλος του Τραμπ, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς, ιδίως της Ουγγρικής, αλλά όχι μόνο. Και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε και λέμε για το 90, για το 80, γυρίζουμε δεκαετίες πάρα πολλές πίσω, ή όχι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε το εξής, ότι ο Γκόρκα, αυτός που συνδέεται με ακροδεξιά κουρπούσκουλα και τα λοιπά, είπε ότι αύριο αξιωματούχοι των Αμερικανικών Αντιτρομοκρατικών Υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους για να θέσουν το ερώτημα πώς σύμμαχοι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες να πολεμήσουν τις τρομοκρατικές απειλές, ειδικά από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς, να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης είπε ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση και εξουδετερώση αυτών που αποκάλεσε βίαιες πολιτικές ομάδες, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου με υψηλόν και ένα λάμδα, ή αναρχική όπως η Αντίφα. Θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, όλα τα διαθέσιμα συνταγματικά εργαλεία προκειμένου να τους χαρτογραφήσουμε στο εσωτερικό της χώρας, να ταυτοποιήσουμε τα μέλη τους, να αντιστοιχίσουμε τους δεσμούς τους με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η Αντίφα και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία επιβολής του νόμου για να τις πλήξουμε επιχειρησιακά προτού να είναι σε θέση να σακατέψουν ή να σκοτώσουν τους αθώους, είπε αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε, έχουμε μπει στη διαδικασία. Τσουβαλιάζει μία κατάσταση όλους σε ένα σακί. Και θέλω λίγο να σκεφτούμε, τέτοια ώρα που είναι 2 παρά 10, ας μην το σκεφτείτε τώρα, ας το σκεφτείτε το πρωί ή κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Και επειδή υπάρχει πάντα και το διαδίκτυο, μπορούμε να βρούμε που, τι, ποιος, να σκεφτούμε λίγο ότι γυρίζουμε δεκαετίες πίσω. Και επειδή μιλάμε και για τέχνη, μπείτε σε μια διαδικασία. Γιατί βλέπουμε το Hollywood και αυτό και η Οδύσσια και ο Τάδε που φτιάξαμε και έρχονται εδώ και κάνουν ταινίες. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εποχές που... γιατί μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες. Πιάσουμε τα δικά μας, άλλη ιστορία, θα πάρουμε 7 εκπομπές. Εποχές που έμπαινε η κουκούλα και έλεγε αυτός είναι Τάδε. Αυτός είναι Δίνα. Αυτός είναι εκείνο. Θα μου πεις καινούριο, όχι. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι κάποιοι δεν είχαν καν την εδώ να βάζουν και την κουκούλα. Όλα έτσι στο, πώς να το πω, στα φανερά. Θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει, πλησιάζει, που θα, η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Όχι ότι δεν είναι, είναι. Αλλά θα φτάσει σε επίπεδα επικινδυνότητας που δεν έχουμε φανταστεί. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, που ξεχνάμε, κοιτάζω εδώ ξανά την ημερομηνία. 2026 έχουμε. Κάποιοι θέλουν να γυρίσουν τον κόσμο στο 1940, στο 1950, στο 1960. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι. Ένα προλαβαίνω που είναι αποχαιρετιστό. Παρακαλώ.

Θέλω να σας πω ότι σήμερα περιμένουμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ τον Οικουμενικό Πατριάρχη το πρωί, μεγάλη μας τιμή. Είχε ξαναέρθει ο κ. Βαρθολομαίος το 22, θα έρθει λοιπόν σήμερα το πρωί. Είμαστε καθόλου έτοιμοι να τον υποδεχτούμε, από ό,τι είδα έτσι είναι όλες οι κάμερες σε ετοιμότητα. Τον αναμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης έχω να σας πω πριν κλείσουμε και κάτι άλλο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει η 22η έκθεση βιβλίου, και όσοι κυκλοφορήσετε, θα κυκλοφορήσετε και καλά θα κάνετε και θα είστε και πολλοί και όλα, και θα πάνε να πιείτε και τον καφέ σας και όλα τα σχετικά και θα το πράξετε, είμαι σίγουρη, βρίστε για μια ματιά έτσι στα βιβλία εκεί. Κάντε μια βολτούλα στην έκθεση, θα διαρκέσει αρκετές μέρες και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε. Έτσι. Αγοράστε και κάτι, αλλά μόνο η αίσθηση έτσι του βιβλίου και το να ψάχνω, να κοιτάζω τίτλους, να κοιτάζω εξώφυλλα, να κοιτάζω πιστόφυλλα, να διαβάζω, έχει την αξία του. Έτσι. Όχι μόνο σκρολάρω στο κινητό και χαρτάκι στο χεράκι, τυπωμένο. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε ένα ήρεμο, ελπίζουμε, και γιατί όχι, όσοι μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζασκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκίρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Γιάνγκι στο Πεκίνο, υπογράμμισε τη στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Άξιος μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τα πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή, δίνοντας έμφαση σε ειρήνη, σταθερότητα, ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Πως ανέφερε, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 27%. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό διευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα 5ης 7 του μηνός, 7 του Μαγιού. Κύριος Νίκος είναι στα πλήκτρα μαζί μας, ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Πάμε για ευθυμιασμό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει φίλοι μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα επίσης στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στο Ζωγράφου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λούκας Γιώρκας για την Ελλάδα.

Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα στη Μηχανιώνα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Τι έχουμε, Βασίλης Κούλας, Ήλιος Θεός. Αφιερωμένο στους Αρχάγγελους του Αιγαίου. Με τα πολλά κιλά γκάτς.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Ηρακλής Περάκης λοιπόν από 9 και την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλλιθέα, το επόμενο αφιερωμένο. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, λέει, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Κυρία εγώ Θεοδόρου.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8 και μαζί μας στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Σήμερα το πω σωστά γιατί το διαβάζω. Λοιπόν, τι έχουμε πάνω στους Μαρίνους για τη συνέχεια. Απαλλάχτηκα από σένα. Άμα ρωτήσεις το Θεοδωρακάκη θα σου πει ότι αυτά τα τραγούδια είναι από εποχής πειράτα. Βεβαίως. Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το σπορ της γενιάς μας, μεσαιατζίδες οι λεγόμενοι,

καλημέρα στο φίλο μας τον Μίτσο, τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί με τον Γιάννη και τον Σταύρο. Βάζω, λέει, στις Αγελάδες τέτοια τραγούδια για να είναι ήρεμες. Σκέψω από τι εποχή τραγούδια για να είναι ήρεμες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο, χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Κώστας Κόλλιας, ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. 2-4-400 που σπούν.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπαγκάκος και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Την ώρα θα κλείσει ο αείμνηστος Ζαγοραίος, ο οποίος μας λέει λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Να διαβάσω και δύο αφιερώσεις πρώτα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και έρχονται Αθήνα. Κύριε Ευθυμίου λέει χαθήκαμε. Απλά όταν χειμωνιάζει ξεχειμωνιάζουμε. Τώρα λέει που ανοίγει ο καιρός επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε ερωτά μου αγιάντρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα είχε επαναλάβει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί. Το Αξιός μετέδωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι έτοιμες για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης όμως, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμετ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε Ηνωμένες Πολιτείες για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Στο μεταξύ, ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς Ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Λίβανο παραμένει εκρηκτική παρά την εκεχηρία με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτόριο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και την Βρετανία. Οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο. Όπως δήλωσε στο Ρόιτερ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κοινωνία.